pencil, you're really bringing me down. And he says, Gretel?

Γόρια τι τραβάρια σας τα γόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια, τι τραβάρια.

και ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι, τα άστρα και ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι.

ήρθα στο σπίτι αυτό σαν βασιλιάς. Κοίτα πως έχουμε ζεστάνει άγρια χρόνια. Στέκομαι στον αέρα και γελάς.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

βίος ανεόρταστος, τα βάσανα πολλά, όμως και τι δε θα δίνα για λίγο φουαγκρά. Μια σαμπάνια δροσερή, τυράκι καμαμπέρ, απόψε τα αποφάσισα, θα γίνω bon viver.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείς άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
4: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
5: Το καλοκαίρι στη Νεάπολη έχει ρυθμό. Έχει μουσική, έχει γιορτή, έχει μπύρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέοι Νεάπολης σας προσκαλεί σε μια σούπερ βραδιά διασκέδασης την Παρασκευή 17 Ιουλίου

0: 2026 στον υπέροχο και δροσερό δημοτικό κήπο Νεάπολης. Μια μοναδική μουσική βραδιά με τους 1550 επισκηνής. Με ζωντανή μουσική, κέφι και την ξεχωριστή φιλοξενία των νέων Νεάπολης, σας περιμένουμε σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Παρασκευή 17 Ιουλίου στον δροσερό κήπο της Νεάπολης. Τη μουσική θα ανοίξει το τοπικό συγκρότημα των Ιντερλούσεντ. Πυροβραδιά Νεάπολης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εκεί που το καλοκαίρι συναντά τη μουσική.
1: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Φύγε ρε, με κοιάζεσαι.
1: Καλύτερα να φύγει.
2: Φύγε, φύγε.
1: Άντε και. Δεν ξέρεις τι και.
2: Φύγε, φύγε.
0: Να τη το πεις όμως, ε.
1: Άντε και, σάλτα.

0: τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 2841-022-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην Εστία, εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
8: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
9: Το καλοκαίρι στη Νεάπολη έχει ρυθμό. Έχει μουσική, έχει γιορτή, έχει μπύρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέοι Νεάπολης σας προσκαλεί σε μια σούπερ βραδιά διασκέδασης την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στον υπέροχο και δροσερό δημοτικό κήπο Νεάπολης. Μια μοναδική μουσική βραδιά με τους 1550 επισκηνής. Με ζωντανή μουσική, κέφι και την ξεχωριστή φιλοξενία των νέων Νεάπολης σας περιμένουμε σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Παρασκευή 17 Ιουλίου στον δροσερό κήπο της Νεάπολης. Τη μουσική θα ανοίξει το τοπικό συγκρότημα των Interlucent. Πυροβραδιά Νεάπολης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εκεί που το καλοκαίρι συναντά τη μουσική.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Για το δημοσιογραφικό χώρο, την δημοσιογραφική οικογένεια της Κρήτης, δεν ξεκινάει καθόλου μα καθόλου καλά αυτή η νέα εβδομάδα. Παγώσαμε όλοι εχθές όταν μάθαμε για τον άδικο και πραγματικά πρόσφανο χαμό της Μαρίας Αντωνογιαννάκη. Το μαράκι της κριτικής δημοσιογραφίας, το μαράκι όλων μας, έφυγε χθες ξαφνικά από τη ζωή και πραγματικά σκόρπισε θλίψη και παγωμάρα ολόκληρο το δημοσιογραφικό και όχι μόνο κόσμο του νησιού. Η Μαρία εργάζεται στον όμιλο του Crete TV, της Μερίδας Νέα Κρήτη και του neacrete.gr πάρα πολλά χρόνια τώρα. Ήτανε ένα πλάσμα γεμάτο χαρά, αισιοδοξία, ελπίδα και πάνω απ' όλα διάθεση και αγάπη για την δουλειά του. Η Μαρία ερχόταν αρκετά συχνά τα προηγούμενα χρόνια στην περιοχή μας για να κάνει ρεπορτάζ τόσο την πρόοδο των εκλογών, θυμάμαι πάρα πολύ καλά στους διαδρόμους της πάλι ποτέ νομορχίας του Αγίου Νικολάου να ψάχνουμε τα αποτελέσματα και να κάνουμε κοινές αναφορές και κοινές ζωντανές μεταδόσεις στα τηλεοπτικά δίκτυα με τα οποία συνεργαζόμασταν, αλλά και για τα κοινωνικά ρεπορτάζ, τα θέματα που προέκυπταν στην καθημερινότητα. Ήταν πάρα πολύ συχνή στη δική μας τη μεριά. Αγαπούσε πάρα πολύ τον Άγιο Νικόλαο, αγαπούσε πάρα πολύ τη δουλειά της, αγαπούσε πάρα πολύ όλους τους αδέλφους της. Ήταν πάντα χαμογελαστή με όλες και με όλους. Έφυγε εχθές, 46 της χρόνια, δυστυχώς. Την πρόδωσε η καρδιά της που ήταν τόσο πολύ πλούσια σε αγάπη, τόσο πολύ πλούσια σε ομορφιές και τόσο πολύ γεμάτη σε όλα της. Πραγματικά το χώμα που θα σκεπάσει ελπίζουμε να είναι ελαφρύ. Έφυγε ένα από τα πολύ καλά παιδιά του χώρου μας, έφυγε ένα από τα πολύ καλά παιδιά της δημοσιογραφίας στην Κρήτη και όλος μας έχει πραγματικά πληγώσει αυτή η εξέλιξη, γιατί για κάποια πρόσωπα, για κάποιες υπάρξεις, για κάποιες ζωές δεν σου είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο να συνειδητοποιήσεις τι ακριβώς έχει συμβεί. Αν η ευχή, καλό παράδεισο, έχει μια κάποια υπόσταση, μια κάποια οντότητα, μια κάποια έτσι, πώς να το πω, ορθή, λογική, να έχει καλό παράδεισο. Άλλωστε, δεν μπορεί να έχει κακό. Σήμερα το μεσημέρι, συγγενείς και φίλοι θα μου χαιρετήσουν στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη στη Γνωσό. Αγίου Ιωάννου Γνωσού. Πάω ταξίδι, μαράκι.

όλα τα υπόλοιπα στη δικιά μου θάνατό της, το πώς και το γιατί, το τι έχει καταγραφεί σε διάφορες κάμερες και τα λοιπά, θα μου επιτρέψετε να μην το γνωστοποιήσω και να μην το βγάλω τώρα στον αέρα, γιατί σέβομαι απόλυτα το χαμό της Μαρίας. Απλά και ανθρώπινα. Κατά λοιπά, καλημέρα. Καλή νέα εβδομάδα να έχουμε. Ο μήνας έχει 6, είμαστε το μήνα Ιούλιο, είναι η μέρα Δευτέρα. Και εμείς μαζί μέχρι και τις 10 και το πρωινό στο 104,4. Μία επισήμανση είχα νωρίς το πρωί σήμερα, λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Με πήρε ο Γιάννης Κοκκίνης τηλέφωνο από το ζαχαροπλαστείο Μέλισσα, απέναντι από το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Έχει βρεθεί ένα κινητό τηλέφωνο εκεί στο πεζοδρόμιο. Είναι λιγάκι ταλαιπωρημένο. Αν κάποιος το έχει χάσει και ακούει, γνωρίζει ότι κάποιος το έχει χάσει, να περάσει από το ζαχαροπλαστείο Μέλισσα απέναντι από το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Εκεί βρίσκεται το κινητό, να το παραλάβει. Μια κινητή συσκευή είναι πάντα πολύτιμη, γιατί ακόμα και σε κατάσταση χτυπημένη να είναι, μπορείς να αναχτίσεις τα δεδομένα σου και ό,τι υλικό έχεις μέσα και να φέρεις όλες τις επαφές ξανά στη ζωή. Οπότε, αν κάποιος που το γνωρίζει, κάποιον που το έχει χάσει, βρίσκεται στο κατάστημα του ζαχαροπλαστείου Μέλισσα απέναντι ακριβώς από το νοσοκομείο. Είμαστε εδώ, είστε και εσείς μαζί μας και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10, σήμερα που είναι Δευτέρα, 6 του μήνα Ιουλίου. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στους ακροατές μέσα από τον 104,4 επί για ραδιοφωνικά, στερεοφωνικά, κλασικό, όμορφο, ζωντανό ραδιόφωνο, παγκόσμια, www.104fm.gr. Ακόμα μας ακούτε και μέσα από το Facebook και μας βλέπετε εκεί. Το chat είναι στη διάθεση για να γράψετε ό,τι θέλετε σαν παρατήρηση μαζί με την καλημέρα σας. Η Κατερίνα από την Νεάπολη Παρασκάκη μου γράφει: πάμε καλημέρα και καλή εβδομάδα. Επίσης, Κατερίνα μου, να είναι πλημμυρισμένη εβδομάδα με μουσικές και ωραίες στιγμές. Το εύχομαι και σε σένα. Καλημέρα. Μαζί μας και στο Instagram, Θάνας Κολομπίας Journalism. Μαζί είμαστε και στο TikTok, επίσης ζωντανά από εκεί. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα Πελαγία, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Αφροδίτη, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Χαραλάμπη, καλημέρα Απόστολε, καλημέρα Κωνσταντίνε, Κόσμος και Κοσμάκης. Ακόμα στη διάθεση σας το Viber της εκπομπής και το WhatsApp για να μας στείλετε βίντεο ή στιγμές μιας κάποιας που ζήσατε, να το κάνουμε και εμείς θέμα και να το αναδείξουμε. 6944-460-295 το Viber και το WhatsApp της εκπομπής. 6944-460-295. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Δεύτερα λοιπόν σήμερα, 6 του μήνα Ιούλη, ο ήλιος ανέτειλε 8 λεπτά μετά από τις 6, θα δύσει 51 μετά από τις 8, Αγίων 24 μαρτύρων Αγίου Συσσόη, τη μάνα δοξία μας σήμερα. Χρόνια πολλά στον Λύκο, στη Λυκία, στην Συσσόη και στον Σάτυρο που σήμερα γιορτάζουν. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Για τον καιρό θα μας τα πει σε λίγο ο μετεωρολόγος μας Μιχάλης Καρακατσάνης, που θα βγει στον αέρα για να μας περιγράψει τα καιρικά φαινόμενα που θα έχουμε την εβδομάδα την οποία ξεκινάει. Εδώ είναι γενετά και η Πόπη. Καλημέρα και στους φίλους από το Instagram. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Πάμε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10, έτσι όπως κάνουμε καθημερινά, που θα θέλουμε και Παρασκευή στους 104,4 ή μάλλον από τους 104,4 στα ραδιόφωνά σας, υπολογιστές, κινητά, τάμπλετ, με όποιο τρόπο και να μας ακούτε. Είμαστε εδώ για εσάς και το αποδεικνύουμε με κάθε μας πρωτοβουλία. 6944-462-95 το Viber της εκπομπής και το WhatsApp για νέα ενημερώσεις και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. Οπότε κάλεσα να μας στείλετε με ένα βιντεάκι ή με μια φωτογραφία, μια μακέτα, μια αφίσα της εκδήλωσης που θέλετε να προβάλλουμε και να παρουσιάσουμε. Είμαστε εδώ για την δική σας διάθεση. Καλημέρα με Super Wow τιμές, που αλλού στο Μιλονάκι ασφαλώς. Νέα εβδομάδα ξεκινάει με νέες τιμές, οι οποίες πραγματικά μας κάνουν να πηγαίνουμε ξανά και ξανά. Ηλιέλαιο 1 λίτρο, το τεμάχιο μόνο 1 και... βάλω το γυαλί να είμαι σίγουρος, 1,69. Όλυμπος 1 κιλό, το τεμάχιο 2,99. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα, το τεμάχιο 5,99. Και σκύπη γρό 85 μεζούρες, το τεμάχιο 2,99. Όλα αυτά μόνο στο Μιλονάκι, όπου καθημερινά προσπαθεί να έχει χαμηλές τιμές. Super Wow Experience, η οποία φτάνει στην πόρτα μας, δίνει ένα τηλεφώνημα. Ο Μιλονάκης φέρνει στην πόρτα του σπιτιού μας ή της επιχείρησής μας ό,τι εμείς επιλέξουμε να παραγγείλουμε. Γι' αυτό λοιπόν καθημερινά, τηλεφωνικά και όχι μόνο, παντοπολείο προαπολείο, φεστός Μιλονάκης. Σε 51 στον Άγιο Νικόλαο, τηλεφωνική επικοινωνία και παραγγελία στο 2841 021 711. Καλημέρα και σήμερα μαζί
μέχρι και τις 10. Λάτε, για πάμε αέρα.

0: Εδώ είμαστε, ακούσαμε την Μελίνα Αστρανίδου στο λάθος και εμείς πάμε να καλωσορίσουμε τώρα τηλεφωνικά τον πολύ καλό φίλο, στενό συνεργάτη Μιχάλη Καρκατσάνη, μετεωρολόγο, για να μας πει τα νέα για τον καιρό και πώς αυτός θα εξελιχθεί και στην τρέχουσα εβδομάδα, καθώς η πρόγνωση μας έκανε την προηγούμενη Δευτέρα για την προηγούμενη εβδομάδα, επαληθεύτηκε στο ακέραιο και μέρα με την ημέρα, έτσι ακριβώς όπως μας την είχε πει, όπως ακριβώς έγινε και με τον καιρό του Σαββατοκύριακου, με βάση την πρόγνωση μας έκανε από την Παρασκευή. Μιχάλη, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Θάνο, καλημέρα, καλή Παρασκευή. Συγγνώμη, καλή εβδομάδα.
0: Μακάρι να εντάξει τόσο γρήγορα Παρασκευή.
1: Σε όλους τους φίλους ακροατές.
0: Να είμαστε καλά.
1: Λοιπόν, ανεμότης ξεκινάει η νέα εβδομάδα. Mm-hmm. Με ενισχυμένο, πολύ ενισχυμένο το Μελιτέμι. Με αρκετή ζεστούλα θα έλεγα, θα φαίνεται να τελειώνει. Να τις πάρουμε τις μέρες μία-μία. Mm-hmm. Λοιπόν, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη θα παραμείνει ενισχυμένο το Μελιτέμι, αγγίζοντας και τα 6 μποφόρ, κρατώντας τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή, mm-hmm. επίπεδα κοντά στους 30-31 βαθμούς, η μέγιστη τιμή του υδραργύρου για τα κεντρικά και παραθαλάσσια τμήματα, όπου εκεί ενδεχομένως να είναι 1-2 βαθμούς χαμηλότερες οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας, ενώ στις νοτιότερες περιοχές 2-3 βαθμούς υψηλότερη η μέγιστη τιμή της. Όσον αφορά τώρα από την Τετάρτη και μετά, φαίνεται να πέφτει η ένταση του Μελιτεμιού και σταδιακά θα έχουμε μία άνοδο της θερμοκρασίας που θα φαίνεται να δημιουργήσει συνθήκες, έτσι θα έλεγα, ζέστης, mm-hmm. Μέχρι και την Παρασκευή Σάββατο. Μέσα στο Σαββατοκύριακο όμως έχουμε μία εκ νέου ενίσχυση του Μελιτεμιού που θα συμπαρασύρει ελαφχαμηλότερα και τη θερμοκρασία. Σε κάθε περίπτωση αυτά που διαβάζουμε δεν αναφέρεται σε έναν επίμονο καύσωνα, δεν αναφέρεται καν στον όρο καύσωνα, δεν αναφερόμαστε σε κάτι έτσι ιδιαίτερα ενισχυτικό. Θα έχουμε μία άνοδο της θερμοκρασίας κυρίως μέσα στην εβδομάδα, η οποία όμως δεν πρέπει να μας ανησυχεί καθόλου. Θα έλεγα όμως η μακροπρόθεσμη πρόγνωση ότι δίνει την πρώτη ίσως έτσι σχετικά θερμή εισβολή εκεί προς τα μέσα του μήνα, στις 17, 18, ίσως και 19, και σε αυτές τις ημερομηνίες φαίνεται θα έχουμε βέβαια το χρόνο να μιλήσουμε περισσότερο
0: και με πιο επιβεβαιωμένα. Για την επιβεβαίωσή τους περισσότερο, όχι τόσο για την υποψία.
1: Φαίνεται μάλλον ότι θα πάμε σε αυτό το τριήμερο έτσι σε λίγο πιο ζεστές καταστάσεις και πάλι όμως απόλυτα φυσιολογικές, γιατί μην ξεχνάμε ότι διανύουμε τον Ιούλιο, τον πιο θερμό μήνα του χρόνου. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας, ενισχυμένο το Μελιτέμι, θα έλεγα δροσούλες. Πέμπτη Παρασκευή ανεβαίνει λιγάκι η θερμοκρασία, θα νιώσουμε λίγο, θα είναι πιο αισθητή λίγο η ζέστη τις θερμές ώρες της ημέρας και μέσα Σαββατοκύριακο και πάλι εκ νέου ενίσχυση του Μελιτεμιού που θα υποχωρήσει ο υδραργύρος.
0: Μιχάλη Καρκατσάνη, να σου κάνω μια ερώτηση, επειδή ξέρω ότι το θέμα των καιρικών φαινομένων το βλέπεις σφαιρικά και πολύ έτσι εντελεχώς και πολύ με επιστημονική τεκμηρίωση και γνώση. Πόσο πολύ επηρεάζει τη θερμοκρασία του νερού της θάλασσας η πορεία των ανέμων? Δηλαδή, πολλές φορές λέμε ότι άμα ο αέρας είναι δυτικός, η θάλασσα είναι πιο ζεστή. Ενώ άμα ο αέρας είναι βόρειος, η θάλασσα είναι πιο κρύα. Αυτό έχει τη δική του σημασία. Δηλαδή, πραγματικά επηρεάζει ο άνεμος την θερμοκρασία του νερού?
1: Επηρεάζει τόσο πολύ γιατί η θάλασσα από μόνη της είναι ένα μέγεθος το οποίο είναι αρκετά μεγάλο, έχει μια μεγάλη θερμοχωρητικότητα που δεν μπορεί εύκολα ο άνεμος, ένας κυρίως επιφανειακός άνεμος, να επηρεάσει σε αυτό το βάθος τη θερμοκρασία. Ναι, ένας επίμονος νοτιάς, ένας επίμονος δυτικός άνεμος ανάλογα την περιοχή θα έλεγα ότι μπορεί να επηρεάσει ελάχιστα την επιφάνεια της θάλασσας και μόνο αυτή.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Οπότε να έχουμε γενικότερα το νου μας ότι η θερμοκρασία της θάλασσας δεν επηρεάζεται πάρα πολύ από τα εξωτερικά
1: επηρεάζεται
0: φαινόμενα.
1: Επηρεάζεται απόλυτα από την ηλιακή ακτινοβολία.
0: Από τον ήλιο και μόνο. Και βέβαια για να ζεσταθεί θέλει αρκετό καιρό. Οπότε οι πιο ζεστές θάλασσες είναι εκεί προς τα τέλη του Αυγούστου, λένε αρχές Σεπτέμβρη.
1: Σεπτέμβριο είναι η Σεπτέμβρη και μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο, θα έλεγα του Οκτώβρη, θα έλεγα ότι είναι η ιδανική η θερμοκρασία του νερού.
0: Μάλιστα, για τα δικά μας τα μέρη νότια της χώρας, την Λεβεδογένα Κρήτη. Μιχάλη Καρκατσάνη, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι μια καλή και δημιουργική και ανέφελη εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: τρώμε κι αρνά.
1: Τα χρόνια όντως περνάνε και εμείς είμαστε εδώ μαζί 25 χρόνια στο Πάμε Αέρα, 8 με 10 στο πρωινό ραδιόφωνο στην Ανατολική Κρήτη. Τα τελευταία 7 χρόνια ξανά στο ραδιόφωνο που ξεκίνησε η προσωπική μου έτσι πορεία και διαδρομή στα FM εδώ στους 104,4 επαγγελματικά, γιατί ερασενικά είχαμε ξεκινήσει από τους σταθμούς τους πειρατικούς που κάναμε στις ταράδες των σπιτιών μας πιστρικάδες. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι ωραία. Όμορφα να τη σκεφτόμαστε και να θυμόμαστε για να μην ξεχνάμε ακριβώς από πού ξεκινάμε και ποιο είναι το σημείο αναφοράς μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δευτέρα σήμερα, ο μήνας έχει 6, στο μήνα Ιούλιο βρισκόμαστε. Μαζί παραμένουμε ζωντανά μέχρι και τις 10 για το πρωινό. Και για να φτιάξει το πρωινό και να είναι καλό, πρέπει να περάσουμε μια βόλτα από τα Μήλο ασφαλώς. Μήλο, πρατεία Γενικολάου, πρατεία Νεάπολης, ξέρετε Γενικολάου και όταν τα Μήλο είναι εδώ, τότε ξέρουμε ότι βγαίνει από τα Μήλο, είναι τόσο πολύ φρέσκο, τόσο πολύ ποιοτικά καλό που δεν συναγωνίζεται με κανένα άλλο. Μήλο, όπως λέμε καλημέρα για το Μαραμπέλο. Σε δύο συλλαβές είναι η καλημέρα μας εδώ στο Μαραμπέλο. Μήλο, γιατί ξέρουμε το ψωμάκι από τα Μήλο είναι τραγανό, τραγανό, φρέσκο, φρέσκο. Έχει βγει μόλις από τους φούρνους τον Μήλο, λίγες ώρες νωρίτερα από την ώρα που πάμε να το προμηθευτούμε από την πλατεία Γενικολάου, την πλατεία Νεάπολης, το χωτέλ του Γενικολάου. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε σίγουροι ότι πραγματικά τρώμε ψωμάκι ολίγων ωρών. Ολίγων μόνο. Μόνο λίγο. Πλατεία Νεάπολης, το χωτέλ του Γενικολάου. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε σίγουροι ότι

έξοδο για τη βόλτα. Στα Μέλλο βρίσκουμε ασφαλώς και πάρα πολλές επιλογές από πίτες της γιαγιάς. Τη γιαγιά έχει αφήσει συνταγές, τις οποίες ακολουθεί το σύγχρονο Μήλο, κατά γράμμα, κατά λέξη, κατά γραμμάριο Μήλο. Όπως λέμε, κάθε μπουκιά είναι και ποιότητα. Κάθε μπουκιά είναι και ό,τι καλύτερο, κάθε μπουκιά είναι ό,τι και πιο λαχταριστό. Μήλο, Μήλο, Μήλο. Δηλαδή, Μήλο πλατεία Γενικολάου, Μήλο πλατεία Νεάπολης, Μήλο και εκτέλα Γενικολάου. Και με τα Μήλο είμαστε σίγουροι ότι καλημέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο. Και να πάμε στα παγωτά. Ο Θεός και να βάλει το χέρι του και. Δεν είναι αμαρτία εξομολογουμένη, δεν είναι αμαρτία. Γι' αυτό λοιπόν στα Μήλο ζούμε την αμαρτία μας και την πανηγυρίζουμε, τη φωνάζουμε παντού. Ήταν η γεύση από τα Μήλο. Οπότε αφού το έχουμε πει, δεν είναι καθόλου με καθόλου αμαρτία. Αλήθεια, τι ποιοτικά όμορφο και γευστικό μπορεί να θεωρηθεί αμαρτία? Τίποτα. Και άμα είναι ειδικά από τα Μήλο, είναι πραγματικά μια επιλογή που την κάνεις με απόλυτη σιγουριά. Γι' αυτό λοιπόν Μήλο.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία. Κοπτικά μηχανήματα. Διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας.

0: Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ, στον ρυθμό της πόλης, στον δικό σου ρυθμό.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
3: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Εδώ είμαστε δεύτερο ημίωρο, σήμερα είμαστε ραδιοφωνική επικοινωνία. Είναι σήμερα Δευτέρα, 6 του μήνα Ιούλη και είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Θα παραμείνουμε μαζί μέχρι και τις 10. Έτσι όπως κάνουμε καθημερινά από τη Θεσσαλονίκη Παρασκευή εδώ σε 104,4. Και τώρα έχουμε, ποιον έχουμε μαζί μας, έχουμε τον Μανώλη Τζόρτζη. Τον έχει μοναδικό βοηθό, συμπαραστάτη και επαγγελματία, ο οποίος δίνει λύσεις σε κάθε θέμα, σε κάθε πρόβλημα, σε κάθε τεχνική αδυναμία. Μανώλη Τζόρτζη, μηχανήματα, εργαλεία, σέρβις, πηγά του 32, περιοχή Κυτέλλα Γενικολάου και πάμε εκεί γιατί βρίσκουμε τα πάντα μπροστά μας. Σε εργαλεία, σε ανταλλακτικά, σε βίδες, κατσαβίδια, παξιμάδια, ούπα, μούπα, σούπα και όλα τα υπόλοιπα. Από μία μοντική ταινία μέχρι και ένα μηχάνημα για να κάνουμε υδρονέφωση στο χώρο μας και να μην έχουμε καθόλου με καθόλου αίσθηση ζέστης. Γιατί τα είπε ο Κρακατσάνης ότι και αυτή η εβδομάδα, η τρέχουσα εβδομάδα θα είναι ζεστή εβδομάδα. Μπορεί να έχουμε ναι, μεν τα αναλυτέμια εκεί έξω που λιγάκι δημιουργούν μία συνθήκη φυσικού κλιματισμού, αλλά σίγουρα θέλουμε και μία κάποια ενίσχυση γιατί δεν φυσάει συνέχεια, δεν φυσάει πάντα, δεν φυσάει όλη μέρα και όλη νύχτα, έτσι ώστε να μπαίνει στο χώρο μας και να μας φτιάχνει τη διάθεση. Οπότε, όπως και τίποτε, χρειαζόμαστε και τη βοήθεια του Τζόρτζη, δηλαδή τη βοήθεια του ειδικού, ο οποίος είναι εκεί για να μας ασφαλίσει τη δική μας την καλύτερη κατάσταση με την πρόταση που έχει να κάνει για την δική μας έτσι δροσιά, αναζωογόνηση και αλλαγή του αέρα μας. Μανώλης Τζόρτζης, πηγάζω 32, περιοχή Κυτέλλα Γενικολάου, τηλεφωνική επικοινωνία στο 2849-026-603. Ξεχνάμε ότι ο Τζόρτζης είναι ο μοναδικός Άγιο Νικόλαο που δημιουργεί τα μαρκούς υψηλής πίεσης για κάθε εργαλείο, για κάθε μηχάνημα, για κάθε εξάρτημα, για κάθε καλή λειτουργία. Μανώλης Τζόρτζης. Θερινό ωράριο από τις 7 μέχρι και τις 4. Και όταν έχουμε τον Τζόρτζη, τα έχουμε όλα μα όλα. Έχουμε μέχρι και το Δουδάκι, ο οποίος είναι έτοιμος με την γκρίνια που έχει συλλέξει από το Παρασκευό Σαββατοκύριακο να βγει και να μας κάνει Δευτέρα. Μια ομορφιά.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, εδώ είναι και ο Ορφέας Περίδης, για που το βάλες κραδιά μου μας λέει, και ο Τουδάκης έπιασε τα βουνά και τα λαγκάδια, μάλλον τα βουνά και τις βουνοκορφές στο Σαββατοκύριακο, και βγήκε κάτι βιντεάκι εκεί με συνεργάτες και άλλους, τους χαρακτηρίζει κανείς τέλος πάντων, επαγγελματίες οι οποίοι αν και Κυριακή πάνε σε εγκαταστάσεις, κάνουν σέρβις και τσεκάρουν να δουν αν όλα τρέχουν καλά και αν είναι όλα ντρέτα. Γεια σου ρε Γιώργη Τουδάκη.
1: Τι να κάνουμε, αφού στην κορυφή του βουνού έχουμε κλιματιστικό.
0: Α, έχετε κλιματιστικό. Έχετε κλίμα μέσα στο σπιτάκι για τις θερμοκρασίες, ναι, ναι. Α, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και πώς είναι τα πράγματα εκεί πάνω, πού πήγατε?
1: Χαρά Θεού, είχε ένα μερικά μποφοράκια, ας πούμε, 8, 9, 10 κάπου εκεί το πρέπει να ήταν.
0: Βάζεις τίποτα στις τσέπες, εργαλεία, πένσες, κέρματα κτλ. Για να είσαι πιο βαρύς, δεν είσαι.
1: Δόξα στον Θεό, έχουμε ένα βάρος ειδικό το οποίο μας γλιτώνει από τέτοια πράγματα, αλλά πρέπει πρόσεξε, αυτή είναι ειδική τεχνική. Φτάνεις, γυρίζεις το αυτοκίνητο με τη μούρη στο βορρά, ας πούμε, γιατί μετά θα χάσεις τις πόρτες.
0: Ναι, σωστά, βέβαια, ναι, ναι, ναι, είναι και το θέμα αυτό, σημαντικό. Οπότε παρκάρεις πάντα με την πρόσωψη του αυτοκίνητου στο βορρά, να κοιτάει.
1: Ναι, την πρόσωψη, όπως θες, στο συγκεκριμένο σημείο κοιτάζει τον Άγιο Νικόλαο, αν προκειμένου
0: ναι.
1: Από εκεί.
0: Ναι, okay. Να το έχω κατά νόμο, άμα πάω καμιά φορά, να παρκάρω και να φέγγω Άγιο Νικόλαο.
1: Καλά, θα δούμε πρώτα να σε συσβάσω καμιά ώρα να έρθεις και...
0: Γιατί μου έχεις πει πάω και σου έχω πει δεν έρχομαι.
1: Ωραία,
0: δεν μολογάς.
1: Το πρωί 8 η ώρα, 8 η ώρα το πρωί ήμασταν να πάμε με τον κύριο Ανδρέα Μαντουράρη, καλού χωρίου και παχιά μου, ο δεύτερο ξάδερφο από το ΣΟΗ, ψυχτικό.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
1: Ο οποίος το έχει τοποθετήσει εκεί, οπότε πρέπει να ρίξουμε μια ματιά κάτι, έναν έλεγχο.
0: Και πήρε τον άνθρωπο και τον ανέβασε εκεί πάνω για να σου φτιάξει τα κλιματιστικά σου, του Δάκη.
1: Ε, ναι, αυτό το βάλε.
0: Μάλιστα. Οκ, okay, οπότε αφού ξέρει.
1: Ξέρει τι δουλειά.
0: Και με ποιον έχει να κάνει. Και πού ακολουθεί να πάει, πάει να πει ότι ο κύριος Μαντουράρης έχει μεγάλο ψυχικό στένος και μεγάλη αντοχή. Και τι είπατε εκεί πάνω, τι κάνατε, πώς είδατε τα πράγματα.
1: Εντάξει, ήρεμα ήταν τα πράγματα. Κανένας εκτός από καμιά κατοστή κατοικίες γύρω-γύρω τριγύρω, ήρεμα. Εντάξει. Τίποτα το ιδιαίτερο Κυριακή πρωί.
0: Εκεί βλέπεις τα πάντα μέσα σε μια ηρεμία, σε μια ησυχία και διαπιστώνεις το πόσο πολύ ωραία είναι να ζεις σε ένα τόπο που δεν ακούς κανένα ρε παιδί μου γύρω σου.
1: Ναι, ναι, εκείνη μόνο τον αέρα και τα κουδούνια από τις κατσίκες, τίποτα παραπέρα.
0: Α, έχει ο Ζάκη πάνω.
1: Ναι, αυτό σου λέω τόση ώρα. Καμιά κατοστή κατσίκες τώρα στη διαδρομή, μας χαιρετίζουν παράξενα. Τι να σου πω.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Αφού σας αφήσαν λοιπόν να επιβιώσετε και να επιστρέψετε, όλα με λιγάλα και όλα καλά. Κατά τα λοιπά, τι έχει σημειώσει.
1: Ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο, μια χαρά ήταν η άνεμη, εντάξει ανησυχούμε. Τρόπος του λέγει τώρα ότι μέσα στη βδομάδα θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, προτιμάμε το φυσικό κλιματιστικό του Αιγαίου.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Και όντως η θερμοκρασία έχει η θάλασσα έχει θερμοκρατικότητα, αργεί να ζεσταθεί, αργεί και να κρυώσει, αλλά έχω την αίσθηση στις μερικές βοηθήσεις που κάνετε το τελευταίο καιρό, ότι είναι παραπάνω από ό,τι θυμάμαι ζεστή αυτό τον καιρό.
0: Λοιπόν, επειδή εγώ το τελευταίο διάστημα είμαι θαμώνας αμουδάρας, ναι. Μας έχουν πει εκεί οι ντόπιοι ότι όταν η σημαία κοιτάει θάλασσα, η θάλασσα είναι ζεστή. Αν η σημαία κοιτάει βουνό, η θάλασσα είναι κρύα. Και όντως συμβαίνει αυτό, το έχω παρατηρήσει. Δηλαδή, χθες που η θάλασσα, που η σημαία, η κυματιζόμενη σημαία κοιτούσε προς τη θάλασσα, ήταν το νερό πάρα πολύ ζεστό. Τώρα μιλάμε σε ένα μικρό κόλπο που είναι ο κόλπος αμουδάρας, δεν είναι καμία τεράστια θάλασσα. Οπότε μπορεί επιτόπου να επηρεάσει ο άνεμος τις συνθήκες του θάλασσας. Όχι,
1: Ναι, όχι. Οι ντόπιοι σας είπαν τη μισή αλήθεια τρόπος του λέγει, μάλλον δεν γνωρούν την άλλη την υπόλοιπη μισή. Έχεις μάσκα και πέδιλα.
0: Ναι, εύκολο να έχω, ναι.
1: Ωραία, άμα βουτήξεις, κάνε μια μερικές απλωτές, πήγαινε πιο μέσα δεξιά-αριστερά, θα δεις ότι σε κάποια σημεία εκεί βγαίνει το νερό αντίστοιχο το νερό
0: ναι,
1: του αλμυρού.
0: Βγαίνει νερό, όντως. Όντως
1: βγαίνει γιατί... νερό από πηγές που σημαίνει τι, ότι σωστά όταν έχει βορρά προς τα κάτω, τραβάει το ρεύμα, το νερό, το κρύο νερό, το τραβάει προς τα μέσα. Αν στο γυρίζει ανάποδα, έχει μπουκαδούρα, δηλαδή νοτιά ή ανατολικό στην αμουδάρα, σου φέρνει το νερό των πηγών, όπως γίνεται αντίστοιχα στον αλμυρό. Διότι είναι οι ενιαίες πηγές, είναι του ίδιου πηγές,
0: σωστά,
1: βγαίνουν μέσα στην αμουδάρα.
0: Σωστά. Και είναι ρε φίλε, αυτά τα ρεύματα με το κρύο του νερό, σαν βελόνες. Εκεί που είσαι μια χαρά χαλαρός μέσα στη θάλασσα, τσακ! Μια θερμοκρασία ιδιαίτερα χαμηλότερη από την υπόλοιπη και λες, όχ! Τι με τσίμπησε, τι πέρασε από δίπλα μου, τι ήταν αυτό που με ακούμπησε. Και είναι αυτό το ρεύμα με το κρύο του νερό που μάλλον βγαίνει από το πυθμένα της θάλασσας.
1: Ναι, ναι, το αντίστοιχο το είχα πάθει εγώ που το περίμενα πριν από κάποια χρόνια σε μια βουθιά στα πεταχτά μέσα στο κόλπο του, στο Σύση, στο κολπάκι.
0: Α, ναι, ναι, ναι, και εκεί έχει.
1: Η κορυφή γύρω στις 1,5-2 πόντους ήταν σοφόκριο στην κυριολεξία. Από εκεί κάτω ήταν ζεστά για κάποιο λόγο.
0: Υφάλμινο νερό έχει στο λιμάνι στου Ισιόντο, από ψυρκά ναι. Το θυμάμαι. Και φαίνεται και η διάβγεια του νερού φαίνεται ότι έχει γλυκό νερό.
1: Ότι ανακατεύεται.
0: Ναι, φαίνεται. Τότε κάναμε πολύ μασκά και πολύ βατραχοπέδιλο μέχρι να μάθουμε να κολυμπάμε. Οπότε είχαμε οπτική επαφή με το νερό μέσα έξω.
1: Ναι, όσο και να είναι, εκεί υπάρχουν, όπου υπάρχουν εκβολές γλυκού νερού, δηλαδή πηγές μέσα στη θάλασσα, σημαίνει αυτό γιατί είναι διαφορά του νερού. Mm-hmm. Μάλιστα είδα μια δορυφορική φωτογραφία επεξεργασμένη από την Ευρωπαϊκή Διεθνική Υπηρεσία και από το... της δορυφόρου Sentinel, ότι θεωρεί οι μετρήσεις της επιφανίας του νερού στη Μεσόγειο δείχνουν ότι η θερμοκρασία είναι κάτι της παραπάνω από το κανονικό αυτό το καιρό.
0: Γενικότερα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Αυτό μάλλον δεν είναι καλό. Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε σήμερα για εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου,
1: Ναι, και οι καλές κακές γλώσσες λένε ότι μάλλον ο κύριος Νικόλαος θα αναλάβει.
0: Ναι, μάλλον φωτογραφίζεται ο Καμινογιαννάκης. Απλά τώρα μέλη να δούμε με ποια διαδικασία θα γίνει η εκλογή. Γιατί αν δεν εκλεγεί από την πρώτη ή έστω τη δεύτερη και πάμε σε τρίτη διαδικασία που θέλει 7 ψήφους ο κύριος Καμινογιαννάκης για να βγει ο οποιοσδήποτε τέλος πάντων προταθεί που δεν θα είναι έκπληξη στο Δημοτικό Συμβούλιο, τότε θα μπορούμε να μιλάμε για μια έτσι δυσφορία στη δημοτική ομάδα Μενεγάκη, γιατί άμα δεν καταφέρει από την πρώτη δύσκολο ή τη δεύτερη έστω διαδικασία να εκλεγεί πρόεδρος, μάλλον πως τα κουκιά δεν είναι πολύ καλά μετρημένα και υπάρχουν διαφορετικές φωνές μέσα στη δημοτική ομάδα του.
1: Χώρια του ότι πως σας πω θα έχουμε κατάληψη από Γεραπετρίτη στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου.
0: Γιατί ο Καμινογιαννάκης θεωρείται είναι από την Ιεράπετρα καταγωγή του.
1: Παχιά μου, έτσι ας πούμε για να...
0: Ναι, αλλά εκλέγεται στον Άγιο Νικόλα τώρα, θα αφήσουμε αυτά τα παλιά. Τι είναι τώρα αυτά τα...
1: Πλάκα κάνω διότι έχουμε να κάνουμε, όπως σας πω, και αυτός και εμείς σχεδόν από τις ίδιες περιοχές, γι' αυτό το λέω.
0: Από πού τα ανασύρεις τώρα αυτά τα παλιά που μας πηγαίνουν πίσω. Θα έχουμε ένα πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου που ξέρει από καλό μέλη, ξέρει από καλή ρακή, ξέρει από καλά, από καλή, από ασφάλεια, γιατί όντας αστυνομικός θα ξέρει από διάφορα θέματα. Ναι, θα κερνάει που καμιά ραχή ή θα γλυκένει το σώμα με κανένα μέλι και θα μπαίνουν όλα ρόδινα στο Δημοτικό Συμβούλιο πλέον με τον ίδιο Πρόεδρο. Αλλά το θέμα είναι η διαδικασία να δούμε πώς και τι, γιατί υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι ήθελαν να είναι υποψήφοι και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία το απόγευμα και πόσο συμφωνία που τυχόν θα έχει προηγηθεί θα επιβεβαιωθεί στη διαδικασία της συνεδρίασης.
1: Ή δεν ξέρω κατά πόσο η διαδικασία θα πάρει και κάποιες ώρες, ίσως ποιος ξέρει, δεν ξέρω πώς.
0: Αναλόγως. Εγώ πάντως το μεσημέρι θα το θυσιάσω για να είμαι εκεί και να δω από κοντά το όλο κλίμα το οποίο θα υπάρξει μέσα στην αίθουσα για να το μεταφέρουμε αύριο στους ακροατές μας.
1: Εντάξει, και έτσι αλλιώς υπάρχει και στο YouTube.
0: Ναι, αλλά στο YouTube δεν ακούγονται τα πάντα και δεν φαίνονται τα πάντα, αγαπητέ του Δουδάκη.
1: Ναι, και δεν ακούγονται.
0: Γιατί το
1: και...
0: YouTube το ελέγχει το Προεδρείο του τσεκάστοτε δημοτικής αρχής με πολλές φορές τον πρόεδρο ή την πρόεδρο να λέει κλείς τον ήχο και οι κάμερες να δείχνουν με κλείση μετάδοση, δηλαδή έχουν υπάρξει και αυτά τα περιστατικά, οπότε αν δεν ήμασταν εμείς εκεί να καταγράψουμε το τι ακριβώς έχει γίνει, μπορεί και να περνούσε στο παρατήρητο η όλη αυτή η διαδικασία που έχει δημιουργηθεί μέσα στην αίθουσα.
1: Καλά, εντάξει, δημοκρατία έχουμε πασπερτώσει και κατά το δοκούν.
0: Οπότε το σύστημα μετάδοσης των συνεδριάσεων είναι ελεγχόμενο από το Προεδρείο του εκάστοτε Δημοτικού Συμβουλίου. Και άμα δεν είμαστε και εμείς οι ελεύθεροι δημοσιογράφοι εκεί να καταγράφουμε αυτά τα οποία εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να καταγραφούν από την οπτική που πρέπει να καταγραφούν, καμιά φορά περνάνε στο βρόντο.
1: Τι να σε πω, εν πάση περιπτώσει, ναι, έτσι έχουν τα πράγματα. Θα έχουμε και αυτή τη βδομάδα, μην ξεχνιόμαστε, και πάλι αποκλεισμούς του δρόμου για κάνα δύο μέρες από ό,τι μας έχουν στείλει νωρίτερα αυτή τη φορά. Ανακοινώσεις, αυτό που δεν καταλαβαίνω, ώρες ξέρω εγώ, στέλνουν 8.30 ώρα ανακοίνωση για να την άξω, θα γίνουν στις 10.
0: Είναι μόνο και αυτοί τώρα δεν μπορούν να τα ελέγξουν όλα και να τα προβλέψουν, φαντάζομαι όλα. Οπότε είναι τόσο τεράστιο και πολύπλοκο το έργο αυτό που θέλει λίγο πιο πολύ υπομονή από εμάς. Μπας και τελειώσει πιο γρήγορα να δούμε την ισχύα μας, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
1: Κάτσε να δούμε, γιατί έχουμε μπει στον Ιούλιο μέσα, υποτίθεται.
0: Είπανε, μέχρι τέλος Ιουλίου θα παραδοθεί τον Νεάπολη, ο Νικόλαος.
1: Είπε η ελπίδα που θα είναι τελευταία.
0: Για να δούμε τι και πώς θα εξελιχθεί. Τετάρτη έχουμε κουνάλι,
1: Ναι, νομίζω στην Κρητσά που είναι αυτό.
0: Κουνάλι, ρε, τον ήσουν το μουσείο.
1: Α, μουσείο. Κουνάλι, μπέρδεψα εγώ για μια με το γλέντι.
0: Όχι, όχι, εσύ. Μάλλον Κουνέλι σκέφτηκε, την πεινάσε το τάκι.
1: Κοίταξε, Κουνέλι, θεωρήσει έχουμε ιδία παραγωγή, οπότε δεν τα έχουμε.
0: Ναι, το... ναι, ναι, όπως και τα γκουράκια σου και τα κολοκυθάκια σου που ακόμα
1: τα. Τα γκουράκια και τα κολοκυθάκια, πρόσεξε, τα, σιγά σιγά, διότι αυτές ολοκλήρωσα χθες προχθές ένα αυτόματο σύστημα ποτίσματος και θέλουν ακόμα. Δεν θα το φέρω. Να μην είναι μια μπουκιά.
0: Όχι, όχι. Να φάμε αγκούρι, δύο μπουκιές τουλάχιστον. Με αλάτσι.
1: Αυτό ακριβώς λέμε.
0: Με αλάτσι χοντρό.
1: Με αλάτσι χοντρό, ναι. Ναι, βέβαια. Αγκουράκι μαζί με τα άλλα ζαρβωτικά του καλοκαιριού, ότι πρέπει, ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις. Απλά θέλουν ακόμα για να ανέβουν, όπως και οι γυαλιές θέλουν τα ποτίσματά τους μέσα σε αυτές τις μέρες, αυτό το γύρο σιγά σιγά, ας πούμε, παρότι μας πήγε, οι βροχές φτάσανε και περισσέψανε αυτή τη χρονιά και πήγανε λίγο πιο πίσω τα πράγματα σε σχέση με το πότισμα, δηλαδή. Εντάξει, εξελίσσεται η διαδικασία. Το θέμα, αν δούμε, θα κάνουμε το λάδι, το οποίο έχει μείνει σε μεγάλο βαθμό αδιάθετο.
0: Όντως, όντως. Θέμα αυτό, τεράστιο θέμα. Είναι και γίνει καλό ελαιόλαδο, ρε παιδί μου. Πολύ καλό, έχουμε πολύ ωραίο ελαιόλαδο. Μου έχουν, ναι, πει, και... μου έχουν πει παραγωγοί και άνθρωποι που ασχολούνται με, την, με το ελαιόλαδο να μην το λέμε λάδι, να το λέμε ελαιόλαδο. Λάδι είναι αυτό που βάζουμε στη μηχανή. Λάδι είναι αυτό που βάζουμε στον κινητήρα. Λάδι είναι οποιοδήποτε αυτό που βάζουμε στη, για να μαυρίσουμε. Το ελαιόλαδο πρέπει να το λέμε ελαιόλαδο.
1: Εντάξει, σε κάποια παλιά, ας πούμε, ξέρω εγώ, Citroën, τις Καραβέους, ας πούμε, έβαζες και ελαιόλαδο στη μηχανή άμα
0: ξόμαστε. Α, τόσο, για... τόσο καλή συμπεριφορά στο Citroën. Ωραία, ωραία, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Οπότε και λαϊδούσε μετά το Citroën.
1: Ναι, μέχρι και από μια κονσέρβα, άμα είχες λίγο, ένα-δύο κονσέρβες λίγο λάδι, τα τεστεγώ, νομίζω, να θυμάμαι καλά.
0: Αυτά τα Citroën τα πάντα τρώγανε, τα πάντα καταπίνανε, με τα πάντα λειτουργούσαν, ακόμα και με νερό λειτουργούσαν.
1: Ναι. Είναι από τους παλιούς κινητήρες, αθάνατους.
0: Πού να βρεις όλα τέτοια αυτοκίνητα. Τώρα είναι όλα με αφή, με digital, με ψηφιακά δεδομένα.
1: Τίποτα. Και καμιά φορά, πως σας πω, παθαίνει κανένα, τα σπανίζουν βέβαια αυτά, αλλά παθαίνει κανένα κόλλημα ο υπολογιστής και μένει στον δρόμο.
0: Αυτό ακριβώς. Πολλές φορές γίνεται αυτό. Πολλές φορές. Μου έλεγε η ιδιοκτήτης Rent-A-Car ότι παλιά ο οδηγός ξεχνούσε το κλειδί στο μαγιό και βουτούσε και έβγαινε και το βάζει στο κινητήρα και παίρνει το μάξι μπροστά αμέσως. Τώρα αλλήμον όταν έχει μια υγρασία το κλειδί, η κάρτα ή το εγκέφαλος που παίρνει μπροστά από το αυτοκίνητο. Δεν παίρνει με τίποτα. Και δίνει ένα τηλέφωνο από εδώ, δίνει ένα τηλέφωνο από εκεί και δεν ξεκινάει και δεν πάει υπόψη και δεν πάει μπροστά και δεν στρίβει και δεν ανάβει και δεν κάνει και δεν δείχνει.
1: Ναι, ναι. Χωρίζεται ότι κάποια έχουν συνδέσει με ίντερνετ και κάνουν και καμιά φορά κάτι update, κάτι περίεργο.
0: Ναι, ναι, ναι. Κατεβάζει update, ξέρω εγώ, από άλλο. Από δοστρωτήρα και εσύ έχεις ένα πάντα χιλιοκυβικό, ξέρω εγώ, για να κινηθείς. Τέλος πάντων, συμβαίνουν και αυτά. Να έχουμε γενικότερα το νου μας με τεχνολογία, παιδιά, γιατί δεν είναι όλα για όλους. Και το νου μας...
1: Ναι, κοίταξε, είναι πλέον ιδιαίτερα περίπλοκα τα πράγματα.
0: Mm-hmm. Να πούμε για μία φορά ακόμα επισήμανση, τεράστια προσοχή τώρα με τα μαλτέμια στις πυρκαγιές εκεί έξω. Καμία χρήση φωτιά στην Ήπεθρο για κανέναν απόλυτο λόγο. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και με το παραμικρό τηλέφωνο κατευθείαν στο 191 να προλάβουμε τα χειρότερα. Όπως επίσης να έχουμε το νου μας και σε όλες εκείνες τις ηλεκτρονικές ψηφιακές απάτες, να μην παρασυρώμαστε και να μην κοροϊδευόμαστε από super wow email που έρχονται με προσφορά. Πάτα τώρα εδώ για να κερδίσεις, ξέρω εγώ, εισιτήριο για Βαρκελόνη ή για το Μουντιάλ ή για οτιδήποτε άλλο. Να είστε το πολύ, πολύ προσεκτικοί.
1: Το θέμα ότι έχουν βάλει μπροστά, βάζουν μπάζα και μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες, οι οποίες δυστυχώς, τώρα τι να τους πει κανείς και αυτήν, έχουν αργά ανακλαστικά.
0: Όντως, όντως.
1: Δηλαδή κάποιες φορές και συνεχίζουν και έρχονται, ας πούμε, επιβράβευση λέει από το Lidl.
0: Ναι.
1: Και επιβράβευση από το Σπλαβενίτη. Για να δω ένα διορθωτικό, κάτι, μια ανακοίνωση του Σπλαβενίτη, πέρασαν εβδομάδες.
0: Όντως, όντως. Πρέπει να είναι πολύ,
1: δηλαδή,
0: πιο άμεση
1: η αντιδράση. Από διάφορα επιβράβευση από τον ένα, επιβράβευση από τον άλλο, πάτα, το, πάτα εκεί το... Τη σύνδεση, το
0: ακόμα
1: σύνδεση,
0: και επιβράβευση από την ΑΕΔΕ στέλνουν ψεύτικα email, αλλά αυτό ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να στείλει επιβράβευση ΑΕΔΕ, οπότε δεν παραμυθιάζεσαι εύκολα να το ανοίξεις.
1: Σου έρχεται ένα mail ότι τελείται υποκαθεστώ σύλληψης, ξέρω εγώ, από την Ιντερπόλ, τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Πω, παιδιά, να έχουμε το νου μας, ειδικά ηλικιωμένοι, να είμαστε κοντά τους, να είμαστε δίπλα τους, γιατί πολλές φορές παρασύρονται και δυστυχώς παθαίνουν ζημιά. Okay,
1: το το ρεζιλίκι του Συμβούλου Άμυνας με τη μία που αντίστοιχα, που ήταν φάρσα ξεκάθαρη, δηλαδή το είδες, φαντάζομαι.
0: Δεν το πρόσεξα, για πες.
1: Δύο Ρώσοι σφαρσέροι, οι οποίοι το κάνουν μόνιμα, δηλαδή ψιλομεταφιέζονται και λοιπά, δεν κάνουν κάτι πίσω από τεχνητές νοημοσύνης τα σχετικά, απλά στέλνουν κάποιο mail σε κάποιον και εμφανίζονται ως, ξέρω εγώ, σύμβουλοι τάδε. Mm-hmm. Και πήγανε και στο δικό μας εδώ το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας και του κάνανε ολόκληρη συνέντευξη που φαίνεται, άμα τη δεις, δηλαδή το να δουλεύουν κανονικά, γιατί δεν παίρνει χαμπάρι. Και άρχισε να λέει πολλά και διάφορα το περί πολιτικής, εθνικής πολιτικής, και τον έχουν πάρει παραμάζωμα τώρα οι πάντες εδώ που τα λέμε.
0: Έτσι. Ακριβώς αυτά γίνονται, να τα έχουμε γενικότερα στο νου μας και να προσέχουμε πάρα πολύ τα πάντα. Πλέον τίποτα δεν είναι...
1: Ναι, τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Δηλαδή και κάποιες φορές, ας πούμε, ακόμα και φοβάμαι ότι θα μας πάρουν στο μέλλον, θα μας παίρνει τηλέφωνο από το σπίτι μας, από δικό μας αριθμό, mm-hmm. έχω γνώριμη φωνή και θα σου λέει έχουμε θέμα, αλλά ξέρω, δηλαδή θα φοβάμαι ότι θα ζήσουμε αυτά, αν δεν γίνει κάτι ενδιάμεσα με προστασία, παρότι γίνονται κινήσεις από την Ιντερπόλ και από διάφορους φορείς.
0: Τίποτα σπουδαίο όμως για να μας κάνει να νιώθουμε ασφάλεια. Οκ, του πέρασε η ώρα σου, τα υπόλοιπα Τετάρτη πρωί, να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σου και μην βγαίνεις τον ήλιο χωρίς καπέλο γιατί έχεις και μεγάλο κούτελο και θέλεις οπωσδήποτε σκιά. Γεια σου Τουτού, Τετάρτη τα λέμε ξανά, bye. Αποχαιρετούμε τον Γιώργο Τουτουτάκη με πολύ μεγάλη πίκρα και αγωνία για να έρθουμε εμείς εδώ για να μιλήσουμε για τις δικές αγωνίες, ό,τι έχει να κάνει με το προσωπικό το οποίο ψάχνετε. Μην ψάχνετε άλλο και μην μου αγχώνεστε πάρα πολύ. Έχουμε στον Άγιο Νικόλο ευτυχώς τη Universal HR Services, η οποία στη Δαβάκη 3 έρχεται και μας δίνει τη λύση σε ό,τι έχει να κάνει με τους εργαζόμενους που ψάχνουμε να βρούμε για την επιχείρησή μας και δεν βρίσκουμε. Υπάρχουν αυτοί οι εργαζόμενοι, έρχονται από το εξωτερικό, είναι εξειδικευμένοι, είναι εκπαιδευμένοι και είναι πλήρως εντάξει με όλα τα χαρτιά τους σωστά και με όλα τα χαρτιά τους, τα επίσημα χαρτιά τους, super wow δεδομένα και super wow νόμιμα. Γι' αυτό λοιπόν, αν ψάχνετε για εργαζόμενους, μην αγχώνεστε άλλο. Είναι εδώ η Universal HR Services στο 69-47-42-08-37. Βρίσκεται τις πρώτες πληροφορίες στη Δαβάκη 3 στον Άγιο Νικόλο. Επισκέπτεστε το γραφείο και λύνετε όλα σας τα θέματα και όλες σας τις αγωνίες και όλες σας τις απορίες. Universal HR Services για μετακριτούς υπαλλήλους από τις Φιλιππίνες και όχι μόνο. Έρχονται άμεσα γρήγορα εργαζόμενοι. Η Universal HR Services αναλαμβάνει όλο το φάκελο και εσείς δεν έχετε κανένα άγχος, μα καμία αγωνία. Universal HR Service είναι εδώ, 6947-42-08-37, και το θέμα των εργαζομένων από το εξωτερικό είναι πλέον στα χέρια των ειδικών. Γι' αυτό μη μου αγχώνεστε καθόλου. Universal HR Service είναι εδώ για εσάς.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
4: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
6: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
7: Στην
6: στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
7: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
8: Το καλοκαίρι στη Νεάπολη έχει ρυθμό. Έχει μουσική, έχει γιορτή, έχει μπύρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέοι Νεάπολης σας προσκαλεί σε μια σούπερ βραδιά διασκέδασης την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στον υπέροχο και δροσερό δημοτικό κήπο Νεάπολης. Μια μοναδική μουσική βραδιά με τους 1550 επισκηνής. Με ζωντανή μουσική, κέφι και την ξεχωριστή φιλοξενία των νέων Νεάπολης σας περιμένουμε σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Παρασκευή 17 Ιουλίου στον δροσερό κήπο της Νεάπολης. Τη μουσική θα ανοίξει το τοπικό συγκρότημα των Ιντερλούσεντ. Πυροβραδιά Νεάπολης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εκεί που το καλοκαίρι συναντά τη μουσική.
9: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικός σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
10: Το ημίωρο, δεύτερη ώρα, ακριβώς 10 λεπτά μετά από τις 9. Καλημέρα για μία φορά ακόμα. Είναι σήμερα Δευτέρα, 6 του μήνα Ιούλη, και είμαστε εδώ μέχρι και τις 10. Όπως κάνουμε καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 104,4. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Καλή μας νέα εβδομάδα, πάντα εδώ, από τα Ανατολικά, στα FM της Ανατολικής Κρήτης, για 2 ώρες φωνοζόντανα καθημερινά. Παγκόσμια, www.104fm.gr, και τα λέμε οπουδήποτε και αν είναι στον πλανήτη Γη. Το πρόγραμμα του σταθμού και μέσα από τις πλατφόρμες ραδιοφωνικών προγραμμάτων live24.gr. Είμαστε μαζί ζωντανά μέσα από το Facebook και το TikTok. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Από τον Άγιο Νικόλαο, τον Ηλιόλουστο, τον καλοκαιρινό και τον απόλυτα όμορφο Άγιο Νικόλαο, πρωτεύουσα πόλη στην Ανατολική Κρήτη. ανθρώπους οι οποίοι όταν θέλουν μπορούν να κάνουν πολύ ωραία πράγματα, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και ένας από αυτούς είναι και ο κρεοπόλης της πόλης, ο Κώστας Νερατζούλης. Παλαιόλογο 13 στην Εφόρια, το Μουσείο Αριστερά. Εκεί θα βρείτε και σήμερα γεμάτα ψυγεία με ωραία καλούδια, ωραίες προτάσεις και πάνω απ' όλα ποιότητα που υπογράφει μόνο ο ίδιος ο Νερατζούλης. 2841-022-142. Ο κρεοπόλης της πόλης, Παλαιόλογο 13 στην Εφόρια, το Μουσείο Αριστερά. Και αν δεν θέλετε να παρκάρετε, μην αγχώνεστε καθόλου. Λίγο πριν στη γωνία υπάρχει πάρκινγκ, λέτε Νερατζούλης και παρκάρετε. Λίγο και πάνω δεξιά υπάρχει πάρκινγκ, λέτε Νερατζούλης και παρκάρετε. Όση ώρα θέλετε για να εξυπηρετηθείτε. Γι' αυτό λοιπόν, νο άγχος, νο στρες. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Παλαιόλογο 13 στην Εφόρια, το Μουσείο Αριστερά. Και εκεί θα εξυπηρετήσει ο ίδιος ο Νερατζούλης, ή ο Γιάννης ο αδελφός, ή ο Μανώλης ο γιος, ή η Άννα η σύζυγος. Όποιος για να είναι, Νερατζούλης θα είναι, οπότε στα καλύτερα χέρια. Στα καλύτερα χέρια, γιατί εκεί είναι και ο Ντίνος. Καλημέρα Ντίνο, καλή εβδομάδα. Άκου Ντίνος, το καλλιτεχνικό του Νερατζούλη. Καλημέρα. Μαζί και σήμερα μέχρι και τις 10, ελάτε, για πάμε αερά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν ακριβώς 13 λεπτά μετά από τις 9 και πάμε να καλωσορίσουμε τηλεφωνικά τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ξενοδόχων του Νομού Λαστείου, τον κύριο Γιάννη Προκοπάκη, για να μας πει λιγάκι πώς πάνε τα πράγματα στα ξενοδοχεία της περιοχής μας από θέμα πληρωτήτων, από θέμα ποιότητας κόσμου, τι προβλέπετε για το επόμενο διάστημα και βέβαια έχουμε και την προσέλευση της κυρίας Όλογας Κεφαλογιάννη την επόμενη εβδομάδα. Έρχεται στα μέρη μας, οπότε σίγουρα η ατζέντα θα είναι γεμάτη και για θέμα επαφές με την Υπουργό. Κύριε Προκοπάκη, καλημέρα, καλώς ορίσατε.
1: Θάνο, καλημέρα στο κρατέ σας.
0: Αλήθεια, κύριε Προκοπάκη, η τρέχουσα τουριστική περίοδος, από ό,τι μαθαίνουμε, διακατέχεται από διάφορα έτσι, μηνύματα. Ναι, μεν υπάρχει αρκετός κόσμος κάποια ξενοδοχεία, κάποια άλλα ξενοδοχεία είναι περίπου στο 70 με 75% σε πληρότητα. Ο κόσμος έχει διαφοροποιηθεί από θέμα έτσι, κατανάλωσης. Η εστίαση έχει τα δικά της παράπονα. Αλήθεια, η δική σας αλήθεια από το χώρο των ξενοδοχείων στο Μεραμπέλο, ποια είναι, κύριε Προκοπάκη?
1: Λοιπόν, να σας πω ότι για φέτος τα πράγματα ξεκινήσαν έτσι λίγο άσχημα λόγω του πολέμου, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Και πέρα όμως τώρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχει ανέβει λίγο η αγορά, είμαστε περίπου στο 5% πάνω. Αυτά τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν έτσι λίγο πεσμένη κίνηση είναι πιο πολύ τα πεντάστερα ξενοδοχεία και τα πολύ πολύ μεγάλα ξενοδοχεία. Δηλαδή όταν μιλάμε πολύ μεγάλα ξενοδοχεία, τα ξενοδοχεία που έχουν πάνω από 300 δωμάτια. Αυτά δυσκολεύονται να γεμίσουν και αναγκάζονται να κάνουν προσφορές, οπότε μάλλον εκεί θα μιλάμε για λίγο μειωμένους τζίρους. Τώρα τα ξενοδοχεία τα οποία είναι πιο μικρά σε μέγεθος και αυτά που λέμε τα value for money, αυτά έχουν πάει κάπως καλύτερα και είμαστε κοντά στο 5 με 7% αυτή τη στιγμή. Οι πληρότητες ανεβαίνουν, ήμασταν στο 70% αρχές του Ιουλίου, τώρα αρχίζουμε σιγά σιγά και ανεβαίνουν. Βλέπουμε τη Γερμανία να πηγαίνει πολύ καλύτερα, η Ελβετία πάει πάρα πολύ καλά. Και η Αγγλία τώρα έχει ξεκινήσει σιγά σιγά να κινείται και αυτή ακόμα καλύτερα. Άρα θεωρώ ότι θα είμαστε έτσι, πολύ καλύτερα από πέρυσι, αν θα συγκρίνουμε από πέρυσι. Τώρα, στο θέμα των τιμών, τα περισσότερα ξενοδοχεία, τα πιο μεγάλα όπως σας είπα, έχουν κάνει κάποιες προσφορές, οπότε η μέση τιμή μάλλον θα είναι κοντά στα περσινά επίπεδα και τα πιο μικρά ξενοδοχεία καταφέραν να κρατήσουν τις τιμές τους, γιατί ήταν ήδη και πιο φτηνά από τα πεντάστερα, οπότε εκεί θα έχουμε ένα καλύτερο τζίρο. Εγώ είμαι πολύ θετικός για την χρονιά φέτος, πιστεύω ότι θα πάμε καλύτερα.
0: Κύριε Προκοπάκη, διαπιστώνουμε, επιτρέψτε μου λίγο, διαπιστώνουμε ότι παρακολουθούμε δημοσιεύματα και αριθμούς από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου με ρεκόρ επισκεψιμότητα στην Κρήτη πέρυσι, ρεκόρ επισκεψιμότητα στην Κρήτη πρόπερσι, ρεκόρ επισκεψιμότητα στην Κρήτη μέχρι και αρχές του μήνα Ιούνιου. Ενώ την ίδια στιγμή τα νούμερα στα οικονομικά μεγέθη είναι μικρότερα. Δηλαδή, έχετε πιο πολλοί κόσμος, αλλά τα έσοδά μας είναι λιγότερα για τον κόσμο που έρχεται. Αυτό τελικά πότε μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να τον παλατζάρουμε και τι πρέπει να γίνει ώστε να κερδίσουμε από τους πιο πολλούς που έρχονται στην Κρήτη για διακοπές?
1: Κοιτάξτε, οι περισσότεροι που έρχονται αυτή τη στιγμή, μην ξεχνάμε ότι έχουμε έτσι πολύ περισσότερα κρεβάτια στα Airbnb. Έτσι, οπότε ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων που έρχονται πάνε και σε αυτό το.
0: Ασφαλώς.
1: Τη αγορά. Οπότε αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Οι περισσότεροι που έρχονται πάνε, δηλαδή αυτό το upside που βλέπεις, δηλαδή αυτή η αύξηση που βλέπουμε στις πτήσεις, αυτό πηγαίνει στο κομμάτι του Airbnb, δεν πηγαίνει απαραίτητα στα ξενοδοχεία. Από εκεί προκύπτει αυτή η διαφορά που βλέπετε.
0: Πάρα πολλοί λένε ότι δεν πρέπει να αλλάξει κάτι, πρέπει να προσεγγίσουμε άλλο κόσμο που θα έρθει στην Κρήτη για διακοπές. Αυτό όντως αρχίζει και φαίνεται, δηλαδή μειώνεται κατά κάποιο τρόπο η ποιότητα του κόσμου που επιλέγει η Κρήτη, κύριε Προκοπάκη?
1: Όχι, η ποιότητα δεν θεωρώ εγώ, στη δική μας περιοχή τουλάχιστον, έτσι στο Λασίδι.
0: Ή τέλος πάντων οικονομική δύναμη, όχι η ποιότητα των ανθρώπων, δηλαδή μόνο δεν φαίνεται δύναμη, το πρωτοφόλι ποιότητα του ανθρώπου.
1: Εντάξει, η οικονομική δύναμη έχει μειωθεί για όλους τους Ευρωπαίους. Ο πληθωρισμός έχει αλλάξει πολλά πράγματα. Έτσι. Ο πόλεμος έκανε μεγάλη ζημιά όσον αφορά το κομμάτι των εισιτηρίων. Έχουν ανέβει οι τιμές. Οπότε ο κόσμος που έρχεται σίγουρα θα ξοδέψει λιγότερο. Αυτό το περιμένουμε. Έτσι. Το θέμα είναι ποιος θα μπορέσει να πάρει από την πίτα αυτή το μεγαλύτερο ποσοστό. Εγώ έτσι τα αντιμετωπίζω τα πράγματα. Τώρα, όσον αφορά τις νέες αγορές, έχετε δει ότι προσπαθούμε να προσεγγίσουμε το κομμάτι της Ινδίας. Έχουμε κάνει κάποιες επαφές τώρα, τις επόμενες μέρες θα κάνουμε μια επαφή για το κομμάτι της Αφρικής, γιατί αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα έχει πολύ ενδιαφέρον τα επόμενα χρόνια και ακόμα δεν το έχουμε καταλάβει αυτό. Ειδικά αγορές της Κένιας, Νιγηρίας κτλ. Αυτές οι αγορές έχουν μια μέση τάξη που αυξάνεται πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε εκεί εμείς αρχίζουμε να βλέπουμε ότι θα έχει ενδιαφέρον να αρχίσουμε να επενδύουμε σε αυτό το κομμάτι. Σιγά σιγά. Αυτά είναι βήματα πάνω τα οποία θα βγάλουν καρπούς κάποια χρόνια, όχι τώρα.
0: Μια δεκαετία τουλάχιστον.
1: Να κάνεις την πρώτη. Δεκαετία θα το έλεγα, πιο νωρίς.
0: Πιο νωρίς.
1: Αλλά χρειάζεται να γίνει δουλειά τώρα.
0: Να καλλιεργηθεί το έδαφος. Κλείνουμε το μάτι και πιο έντονα και στους Αμερικανούς, κύριε Προκοπά, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη αυξημένη τάση Αμερικανών να θέλουν να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα. Και όταν λέμε Ελλάδα, σίγουρα θα πάνε μια Αθήνα, μια Ακρόπολη κτλ. Αλλά μετά διαχέονται και στα υπόλοιπα νησιά, με την Κρήτη να αποτελεί ένα κομμάτι που επιλέγουν συχνά οι Αμερικανοί.
1: Σίγουρα, οι Αμερικάνοι είναι ένα σοβαρό κομμάτι της αγοράς και από τον COVID και μετά, και που έκανε και το αεροδρόμιο Αθήνας, βοηθήσανε πάρα πολύ στο να αρχίσουν οι direct pieces και ήδη έχουν αυξηθεί οι direct pieces που έρχονται από Αμερική, είτε από Νέα Υόρκη, είτε από Φιλαδέλφια, είτε από Σικάγο, είτε από Λος Άντελες. Έχουν αρχίσει και έρχονται δηλαδή αρκετές πτήσεις αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στην Αθήνα όμως. Ναι. Από εκεί και πέρα το κομμάτι των Αμερικάνων έχει να κάνει με το tour που κάνουν. Δηλαδή οι Αμερικάνοι έρχονται, κάθονται 2-3 μέρες στην Αθήνα και μετά ταξιδεύουν σε νησιά όπως
0: είναι
1: σούπερ,
0: σούπερ, σούπερ, σούπερ, σίγουρα σε Μωρένη Μήκονο και μετά Κρήτη σίγουρα.
1: Ναι. Ναι, οπότε είναι διακοπές των 10 ημερών, οι οποίες πάνε σε διάφορα
0: νησιά. Ευελπιστούμε και στην αύξηση των Αμερικανών, όταν θα έχουμε απευθείας κατευθείαν στο Ηράκλειο με το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, τώρα κύριε Προκοπάκη, που και αυτό παίζει ιδιαίτερα πάρα πολύ, γιατί το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι θα έχει πολλές απευθείας πτήσεις που δεν χρειάζεται να σταματάνε Αθήνα για να κατεβαίνουν μετά εδώ.
1: Ακριβώς. Το αεροδρόμιο του Ηρακλείου θα δώσει πάρα πολύ, το καινούργιο αεροδρόμιο, έτσι, θα δώσει πάρα πολύ όθηση στο κομμάτι τουρισμού. Εγώ νομίζω ότι δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα αυτό το πράγμα. Και θα το δούμε έτσι, το 8, το οποίο λέμε ότι θα δουλεύει το αεροδρόμιο. Θα ξεκινήσουν οι πτήσεις βέβαια από το 7. Κάποιες δοκιμαστικές πτήσεις θα γίνουν. Αλλά από το 8 θα ξεκινήσουν οι direct pieces και από Ινδία, θα γίνουν direct pieces και από Αμερική. Και κοιτάμε και από το Middle East. Το οποίο Middle East τώρα βέβαια είναι λίγο κλειστό σαν αγορά, αλλά θα το δούμε και αυτό να έρχεται. Θα το δείτε.
0: Πολύ καλά. Δεν λέτε, κύριε Προκοπάκη, έχετε ξεκινήσει να σκέφτεστε το περιεχόμενο των εγγράφων που θα παραδώσετε στην κυρία Κεφαλογιάννη με την έλευση στην επόμενη εβδομάδα? Είναι έτοιμο το
1: δεν
0: κείμενο?
1: Δεν έχουμε να παραδώσουμε κάτι. Έχουμε κάνει μια επιστολή στην κυρία Κεφαλογιάννη,
0: όπου
1: ζητάμε την συνάντηση μαζί της για το θέμα της ΑΣΤΕΚ. Όπως ξέρεις, κοιτάμε και το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Για μένα είναι ένα από τα βασικά θέματα τα οποία πρέπει να θέσουμε στην
0: αγορά
1: τοπικής μας οικονομίας, η δημιουργία της σχολής, της μεταφοράς μάλλον της σχολής από τις ΑΣΤΕΚ από εκεί που είναι τώρα. Παράλληλα όμως, αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς να γίνει και μια εστία, έτσι. Δηλαδή αυτό το πράγμα πάνε μαζί. Και επειδή θέλουμε να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα με την κυρία Κεφαλογιάννη, ότι τέλος πάντων δεν μπορεί να γίνει μόνο η μεταφορά, πρέπει να συζητάμε και το θέμα της διαμονής των φοιτητών. Εμείς λοιπόν σαν σύνδεσμος, αλλά και individually όλα τα ξενοδοχεία, θα τους ενδιέφερε να δούμε πώς μπορεί αυτό να γίνει ένα ΣΔΙΠ, δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο να είναι ιδιωτική και δημόσια, ας πούμε, πρωτοβουλία, το οποίο να χρηματοδοτήσει το κομμάτι της εστίας. Είμαστε λοιπόν εδώ, αρρωγοί στο Υπουργείο, να δούμε πώς μπορούμε και εμείς με το δικό μας να βοηθήσουμε, είτε βρίσκοντας κάποια επενδυτή να μπει μέσα σε αυτό, είτε να μπούμε εμείς μέσα σε αυτό. Μάλιστα. Και να βοηθήσουμε στην δημιουργία της σχολής. Αλλά αυτά πρέπει να πάνε μαζί. Αυτό θέλουμε
0: σίγουρα,
1: να επικοινωνήσουμε
0: σίγουρα
1: στην Υπουργό. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε και ποιες θα είναι οι τάσεις δικές της. Έτσι, γιατί όλα αυτά πρέπει να τα δούμε μαζί. Δεν μπορώ να τα βλέπεις
0: οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε και έτσι. Τέλος, κύριε Προκοπάκη, να μην σας καθυστερώ άλλο. Η διαφωνία με τον Δήμο, ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της ανακύκλωσης, έχει κάπως ομαλοποιηθεί, έχει εξορροπηθεί αυτή η διαφωνία που υπήρχε με τη Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου σχετικά με τα απορρίμματα?
1: Να πούμε εδώ ότι έχει γίνει μια πρόταση από. Εμείς, όπως ξέρεις, Θάνο, το θέμα αυτό το συζητάμε τώρα 2 χρόνια. Έτσι. Δηλαδή, έχει φτάσει σε ένα σημείο το οποίο λες, κάτσε, πρέπει να δούμε τι κάνει και ο Δήμος πλέον σε αυτό το θέμα. Τώρα, αυτό που μας είπαν τελευταία φορά από το Δήμο, μας είπαν, μας δώσαν μια πρόταση, η οποία ήταν μια οικονομική πρόταση, η οποία έλεγε ότι τα ξενοδοχεία τα οποία θα μπουν κάτω από το θέμα χορέκα, ας πούμε, ριχορέκα, δηλαδή θα μπορούν μόνοι να κάνουν την ανακύκλωση των σκουπιδιών τους και τέλος πάντων να δίνουν τα σκουπίδια στη ριχορέκα και από εκεί πέρα αυτή να τα δίνει σε τρίτους οι οποίοι κάνουν ανακύκλωση αυτών των υλικών. Αυτό τους το δώσαμε σαν πρόταση, μας απαντήσανε ότι θα μπορούσαν να βγάλουν το 50% των δημοτικών τελών στα ξενοδοχεία που το κάνουν αυτό. Mm. Απαντήσαμε λοιπόν εμείς ότι ναι, είμαστε θετικοί σε αυτό. Και μετά μας είπαν ότι πρέπει να το ξαναδούμε με την οικονομική τους υπηρεσία. Αύριο λοιπόν, στις 2 η ώρα, έχουμε ραντεβού στην οικονομική υπηρεσία να ξαναδούμε την πρόταση που μας έκανε ο ίδιος ο Δήμος.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, για να καταλάβουμε πώς δουλεύει και ο Δήμος. Δηλαδή, θα σου κάνει μια πρόταση, το οποίο δεν έχει τσεκάρει πριν. Δηλαδή, αυτά είναι τώρα πράγματα παιδικά.
0: Θα το πω απλά. Να έχουν λυθεί καιρό τώρα και όχι να κάνουμε αυτά τα ψυχογυρίσματα, γιατί πραγματικά δεν δείχνει ότι.
1: Σου κάνει μια πρόταση ο Δήμος. Σου λέει ότι εγώ το σκέφτηκα, αποφάσισα ότι αυτή είναι η πρότασή μου. Τη δέχεσαι. Απαντάμε εμείς, τη δεχόμαστε. Και τώρα σου λέει, ωραία, τώρα να τη δει η οικονομική μου υπηρεσία. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι, δεν είναι μια πρόταση που έχει περάσει από όλα τα φίλτρα του Δήμου, ώστε να είναι τελική πρόταση και θέλει
1: οπότε,
0: τώρα
1: αύριο, ξανά αύριο στην κουβέντα. Μια συνάντηση μαζί τους, στην οποία θα είμαι και εγώ σε αυτήν. Και θα δούμε πώς μπορεί να προχωρήσει αυτό το πράγμα, γιατί η ταξί και τα ξενοδοχεία τα οποία κάνουν αυτή τη δουλειά αυτή τη στιγμή και πληρώνουν την
0: με σοβαρότητα και υπευθυνότητα,
1: πληρώνουν και τη Ρηχορέκα, πληρώνουν και το Δήμο. Δηλαδή για το ίδιο πράγμα πληρώνουν δύο φορές. Δεν δουλεύει έτσι το σύστημα.
0: Μάλιστα. Γιάννη Προκοπάκη, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι καλή και δημιουργική εβδομάδα. Την καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Θυμίζει αυτό το παγό του σκύλου μου και ο σκύλος στην ουρά του. Λοιπόν, θέλει το όλο θέμα σοβαρότητα από όλες τις μπάντες, από όλες τις μεριές. Μιλήσαμε με τον κύριο Προκοπάκη, πρόεδρο του Συνδέσμου Ξενοδόχων του Νομού Λαστείου. Για θέματα που έχουν να κάνουν με το πώς πάει η σεζόν φέτος, αφίξεις, διαμονές, φορτικότητες. Ραντεβού με όλο κεφαλογιάννη που την περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα και βέβαια το θέμα με τα απορρίμματα και τη συνεργασία με τον Δημό Νικολάου. We'll be right back.

0: Και σε αυτό το κομμάτι του τραγουδιού που λέει «Και εκεί πολλά πάνε καλά», εμείς κλείνουμε το μάτι στα τρία καλά του Αγίου Νικολάου. Για τσαφάγια Μαρκιά Αμούδη. Τι παρτάρα ήταν αυτή με τον Τζούνιορ Πάπα εχθές στο Αμούδη. Τι μουσκάρα ήταν αυτές. Πόσο καλοκαιρινό ήρθε ο τύπος στη Θεσσαλονίκη. Μέσα από τους πιο γνωστούς και επώνυμους DJ της χώρας, ο Τζούνιορ Πάπα ήταν εδώ και σήμερα πάει νομίζω Μύκονος. Πάει εξάλλα στέκια. Αλλά σαν το Αμούδη δεν υπάρχει. Οπότε και τον ίδιο αν το ρωτήσει τι γουστάρει περισσότερο θα σου πει Αμούδη και Αγίου Νικολάου. Εκεί λοιπόν περνάμε πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ ευχάριστα. Με τον Πέτρο Ιακωβίδη να έχει τέλος του μήνα στο Αμμούδι σε μια συναυλιάρα τρομερή και φοβερή. Και το εισιτήριο έχει δική του αξία στο Αμμούδι για τον Πέτρο Ιακωβίδη, γιατί ένα ευρώ θα πηγαίνει στο Make a Wish. Ναι, όπως το ακούτε, γιατί και το Αμμούδι βοηθάει όσο μπορεί με κάθε τρόπο. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά όλο αυτό. Στην όλη αυτή διαδικασία που λέγεται Make a Wish. Αυτό λοιπόν. Γίνοντας το Αμμούδι, σίγουρα ξέρουμε ότι πάμε σε ένα στέκι το οποίο είναι στέκι της πόλης. Τι θα κάνεις και τι σχόλιο θα πεις για το Πιάτσα, το καφέ στο κέντρο της πόλης του Νικολάου, το που όλοι περνάμε από εκεί και όλοι συχνάζουμε εκεί συνεργάτες, φίλοι και γνωστοί. Γιατί η μέρα ξεκινάει από το Πιάτσα και επί της ουσίας εκεί έρχεται να βεβαιώσει ότι είναι το στέκι της πόλης. Και όλους συναντάμε εκεί τις πιο χαρούμενες φατσούλες, τα πιο ευχάριστα πρόσωπα, τους πιο ωραίους τύπους. Συναντούμε ασφαλώς κάθε πρωί στο Πιάτσα, το στέκι της πόλης του Αγίου Νικολάου. Ενώ αν θέλουμε και λίγο αλμύρα και λίγο να εισπνεύσουμε από μυρωδιά λιμανιού, το Μπάγεμα. Από νωρίς το πρωί μας περιμένει το καφεδάκι μας, το πρωινό μας και όλα εκείνα τα καλούδια από το Μπάγεμα, τα οποία έρχονται μέχρι και το βράδυ, που ακολουθούν μπιτάκια, κοκτεϊλάκια και κάτι παρέα εκεί στο πεζόδρομο έξω από το Μπάγεμα που μεταφέρεται το πάρτι. Γι' αυτό λοιπόν στον Αγίου Νικόλο περνάμε καλά το καλοκαίρι μας, όπως λέμε καλοκαίρι στο νησί, γιατί έχουμε τα τρίκαλα του Αγίου Νικολάου. Πιάτσα, Μπάγιαμαρ και Αμμούδι.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Milo υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες

0: που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φω. Θες

0: χωρίς.
1: Τελευταίο ημίωρο, ακριβώς 40 λεπτά μετά από τις 9.20 πριν από τις 10 πριν, Δευτέρα 6 του μήνα Ιούλη. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και τα μόνο με καθημερινά για 2 ώρες. Ολοζώντας στους 104,4. Σήμερα τα βράχ είναι στις λίμνες, ξεκουράζεται. Οπότε για αύριο μεσημέρι βράδυ, για μεθαύριο, για παραμεθαύριο, για κάθε μέρα από Δευτέρα, μία είναι επιλογή για φαγητό εκτός Αγίου Νικολάου. Τα βράχ είναι στις λίμνες. Κάντε το τηλέφωνό σας για το τραπέζι, θέλετε να οργανώσετε για πολλά άτομα μέχρι και 120 φίλους το 28410-32269. Ταβέρνα Χριστίνης, και εκεί τα πάντα κυλούν ευχάριστα, εύγευστα και πάνω απ' όλα καλοκαιρινά. Ταβέρνα Χριστίνης, Λίμνες. Έξω από Δευτέρα, κάθε μέρα, πρωί και μεσημέρι και βράδυ, μαζί μας στις Λίμνες. Ταβέρνα Χριστίνης. Και παιδότοπος, και γωνία για τα παιδιά, και όλοι περνάνε πραγματικά ευχάριστα. Γιατί, πάρα πολύ απλά, έχουν ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές.
1: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα το οποίο πραγματικά μας έχει τρακουνήσει κάπως και μας έχει φέρει σε μια θέση να αισθανόμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη και κάπως έτσι να το πω απογοητευτική τάση, γιατί θεωρούμε ότι όλα αυτά δεν θα πρέπει να γίνονται και δεν είναι καλό να γίνονται. Ο λόγος για το πρόβλημα με τον γιατρό στο Καστελόριζο και το γεγονός ότι συνελήφθη ένας από τους αγροτικούς γιατρούς στο χώρο σημείο αυτό και με λόγο που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι όθησε τις αστυνομικές αρχές να πάνε και να περάσουν στον άνθρωπο αυτό, όντας ο ίδιος φορώντας την ιατρική του ποδιά χειροπέδες. Πάμε να μιλήσουμε τώρα με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το περιστατικό, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών της χώρας, τον κύριο Γιάννη Γαλανόπουλο. Κύριε Γαλανόπουλο, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
1: Η αφορμή για την κουβέντα μας δεν είναι και ότι καλύτερο, γιατί το να διαπιστώνετε και εσείς ο ίδιος να συλλαμβάνετε ένα συνάδελφο όντας φορώντας τη ζώνη, τη φόρμα της δουλειάς και να το πράγμα χειροπέδες, δεν είναι σίγουρα μια εικόνα η οποία τιμά, δεν ξέρω και εγώ ποιον και γιατί, κύριε Γαλανόπουλε.
2: Δεν το συζητάμε, πρόκειται για μια θλιβερή εικόνα θα έλεγα. Το ακόμα πιο θλιβερό είναι ότι όλα αυτά συνέβησαν επειδή δημοσιοποιήθηκε μια κακή κατάσταση που υπήρχε εκεί από πλευράς διαμονής του γιατρού και συνθήκων τέλος πάντων εργασίας. Και το ακόμα πιο στενάχωρο, αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι ότι αυτά τα πράγματα προϋπήρχαν, απλώς τώρα ήρθαν στην επιφάνεια. Και δυστυχώς είναι πράγματα τα οποία θα τα λέγαμε, να μην τα πω χρόνιες παθογένειες, γιατί φαίνεται σαν να έχει βρέξει από τον ουρανό τα προβλήματα. Είναι χρόνια προβλήματα, χρόνιες πολιτικές που έχουν δημιουργήσει αυτές τις καταστάσεις. Τώρα φτάσαμε, επειδή κάποιος γιατρός επέλεξε να διαμαρτυρηθεί και να δημοσιοποιήσει την κατάσταση, να οξυνθούν τα πράγματα και να φτάσουμε μέχρι και στη σύλληψή του, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά στενάχωρο. Εκείνο που θα ήθελα να πω εγώ, με αφορμή αυτό το περιστατικό, είναι ότι πρώτον δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση το πρόβλημα, δεν μιλάω για τη σύλληψη, μιλάω για τα προβλήματα που αναδείχθηκαν.
1: Τα γνωρίζω.
2: Αυτό που έγινε στο Καστελόριζο, ειδικά εσείς στο Λασίθι τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, δηλαδή ζητήματα στελέχωσης, κλειστά κρεβάτια, είτε εντατική θεραπεία, είτε χειρουργικές αίθουσες κλειστές, μετακινήσεις προσωπικού και όλα τα υπόλοιπα, και πολύ δύσκολες συνθήκες, ειδικά στην νησιωτική Ελλάδα, για να μπορέσει κάποιος να θέσει τον εαυτό του στην υπηρεσία του συστήματος υγείας σε αυτές τις περιοχές. Δηλαδή κίνητρα τα οποία δεν δίνονται ή ακόμα δεν είναι και θεσμοθετημένα κάποια από αυτά, και συνθήκες πολύ δύσκολες, τις οποίες είτε κάποιος πρέπει να υπομείνει, είτε αν αντιδράσει βρίσκεται ουσιαστικά κατηγορούμενος, δακτυλοδεικτούμενος, μπορεί και με χειροπέδες στο κρατητήριο.
1: Ξέρετε, αυτή η εικόνα με τις χειροπέδες στο μυαλό μας φέρνει ανθρώπους οι οποίοι συλλαμβάνονται επειδή έχουν εκτελέσει, έχουν απειλήσει, έχουν βρήσει, έχουν φερθεί με παραβατική συμπεριφορά εντελώς άγρια και απάνθρωπη σε άλλους ανθρώπους. Περνάς τώρα χειροπέδες σε έναν γιατρό ο οποίος απλά διαμαρτυρήθηκε και να το έκανε στα social media και με έντονο τρόπο, το να περνάς χειροπέδες όταν φοράει την ιατρική του ποδιά, δεν είναι ότι πιο ευχάριστο σαν εικόνα. Δεν συλλαμβάνεις ένα δραπέτη ή ένα δολοφόνο ή κάποιον ο οποίος απειλεί για να κάνει κάποια επίθεση.
2: Διάβασα όμως μία δήλωση του συναδέλφου που λέει ότι η αστυνομία συμπεριφέρθηκε με καλό τρόπο. Το πρόβλημα είναι, αν θέλετε, δύο είναι τα προβλήματα τώρα σε αυτό. Για ποιο λόγο να φτάσει ένας άνθρωπος, ένας κάτοικος εκεί του νησιού, να προβεί σε μήνυση απέναντι στο γιατρό, ένα γιατρό που τον έχει ανάγκη, τον χρειάζεται. Είναι μια περιοχή δύσκολη. Έτσι. Δηλαδή, γιατί να φτάνουμε σε αυτό το σημείο, γιατί να βάζουμε παραπάνω ίσως, λέω ίσως, χωρίς να θέλω να είμαι απόλυτος, το προσωπικό μας όφελος, την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, το κατάλημα που πρέπει οπωσδήποτε να πάει για εκμετάλλευση στους τουρίστες ή ξέρω εγώ σε βραχυχρόνια ή μακροχρόνια μίσθωση, τα τραπεζοκαθίσματα που μπορεί να εμποδίζουν το ασθενοφόρο, γιατί όλα αυτά τα πράγματα να μπαίνουν μπροστά και να είναι αντιπαραθετικά με την ανάγκη να υπάρχει γιατρός, να έχει χώρο να κατοικεί, αξιοπρεπή έτσι, και να μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες. Δηλαδή αυτός τι είπε, θέλω αντιδραστήρια τροπονίνης, ζητάω να μου τα στείλετε γιατί το έμφραγμα, ας πούμε, αν συμβεί, πρέπει να μπορώ να το διαπιστώσω εργαστηριακά. Και το δεύτερο, τι είπε, ζήτησα ένα παιδίατρο να έρχεται μια φορά το μήνα γιατί είχε 100 παιδιά. Ναι. 100 παιδιά έχει όλο τον καιρό, δεν έχει μόνο το καλοκαίρι που μαζεύονται οι τουρίστες. Έτσι, δηλαδή, αναδείχθηκαν δύο πράγματα απλά, τα οποία θα μπορούσαν να τα έχει λύσει η πολιτεία, βεβαίως όχι εν θερμό. Αυτά θέλουν σχεδιασμό για να λυθούν και να λυθούν και με μόνιμο τρόπο. Αλλά Όταν βγαίνει κάποιος και τα επισημαίνει, η απάντηση είναι καταστολή, τρομοκρατία, και αύριο με τις εξελίξεις που υπάρχουν και με τη συνταγματική αναθεώρηση που αυτή την περίοδο συζητείται ως προς την άρση της μονιμότητας, να απειλείται και οποιοδήποτε δημόσιος λειτουργός που λέει την αλήθεια με πειθαρχικές διώξεις, ακόμα και με απόλυση. Ναι. Εκεί θα φτάσουμε.
1: Είναι όντως ακραίο το φαινόμενο, γιατί ο γιατρός αυτός δεν ζήτησε ούτε σπίτι με τζακούζι, ούτε ένα υπάλληλο να τον έχει στη δική του την εργασία για να του κάνει, να του συνδερώνει τα ρούχα ή να τον μπλέν και να τον μαγειρεύει, ούτε κάτι για τον ίδιο. Ζήτησε κάτι για το κοινό καλό της αντιμετώπισης των θεμάτων υγείας για λόγω το νησί, που το καλοκαίρι ασφαλώς έχει μια πιο αυξημένη προσέλευση κόσμου λόγω των καλοκαιρινών διακοπών. Δηλαδή, φτάνουμε σε ένα σημείο λιγάκι να θεωρούμε το λογικό ότι είναι παράλογο και ότι διώκεται, κυρία Γιαννόπουλε, και αυτό είναι που μας εξτάρει όλους και μας δημιουργεί μια αίσθηση έτσι ανασφάλειας και μια δυσφορία μέσα μας για το αυτό ακριβώς, το ότι το αναμενόμενο γίνεται τελικά δαχτυλοδεικτούμενο και πάει περιπολικό να συλλάβει αυτό.
2: Νομίζω φράζει. Ότι προσπαθούν να εμπεδωθεί μια αντίληψη ότι όποιος αντιδράει, ακόμα και αν είναι δίκαια τα αιτήματά του, θα βρίσκεται
1: εμπλεκόμενος,
2: κατηγορούμενος, θα τον έχουμε στη γωνία, θα τον απομονώνουμε, θα τον ξεφτιλίζουμε, να το πω με αυτόν τον τρόπο, έτσι πιο λαϊκά, και δεν πρέπει να περάσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή και εμείς ως συνδικαλιστικό όργανο, ως ομοσπονδία, είμαστε εδώ για να δώσουμε το χέρι σε κάθε συνάδελφο που βγαίνει και λέει την αλήθεια και διαμαρτύρεται και αναδεικνύει το πρόβλημα, και πρέπει να ακούγονται αυτές οι φωνές, γιατί αυτές οι φωνές πρέπει να φτάνουν συγκροτημένα και στην πολιτική ηγεσία, όχι ότι δεν τα ξέρει, αλλά τέλος πάντων να λειτουργούν και ως ένα μέσο πίεσης για να λυθούν τα προβλήματα.
1: Και αυτό κάνουμε και εμείς τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης, δίνουμε χώρο ακριβώς να ακουστεί αυτή η πραγματικότητα.
2: Και σας ευχαριστούμε και για τη συνεισφορά σας πραγματικά.
1: Τώρα, κύριε Γαλανόπουλε, τι μελιγενέσαι, ποια είναι η διαδικασία, που το ξέρετε σαν πρόεδρος του συνδικαλιστικού φορέα που συμμετέχει ο συγκεκριμένος γιατρός, τι περιμένουμε τώρα να συμβεί?
2: Κοιτάξτε, τώρα από ό,τι κατάλαβα, τέλος πάντων, το αδίκημα θεωρέθηκε αυτόφορο. Τώρα, συκοφαντική δυσφήμιση πρέπει να ήταν, το λέω με επιφύλαξη γιατί είναι λίγο ασαφείς οι πληροφορίες. Θα πάρει τη νομική οδό, ο γιατρός έχει παραιτηθεί από τη θέση του.
1: Ναι.
2: Και οι δύο γιατροί παραιτήθηκαν από την υπηρεσία υπαίθρου που κάνανε στο Καστελόριζο. Ένα κομμάτι ανεξάρτητο είναι το ζήτημα της δικαιοσύνης. Τώρα το τι θα δείξει δεν μπορούμε να ξέρουμε τώρα. Θα πάει στο δικαστήριο ή τέλος πάντων μπορεί και ο εισαγγελέας να το βάλει στο αρχείο. Θα το κρίνουν οι αρμόδιοι δικαστικοί λειτουργοί. Αλλά το ζήτημα είναι η ουσία πίσω από αυτή την κατάσταση. Δηλαδή ότι δεν πρέπει να περάσει ένα κλίμα τρομοκρατίας στους συναδέλφους που θέλουν πραγματικά να δουλέψουν με αξιοπρεπείς συνθήκες και για τους ίδιους αλλά και για τους ασθενείς, στους οποίους επιστρέφονται ουσιαστικά αυτές οι υπηρεσίες. Το να έχει ένα καλό κρεβάτι να κοιμηθεί ένας γιατρός ή να κλείνει η πόρτα ή να έχει κλιματισμό, ας πούμε, ένας χώρος το καλοκαίρι που έχει 40 βαθμούς, δεν είναι καλό για τον ίδιο μόνο, είναι καλό
1: σίγουρα
2: για τους ασθενείς που θα πάει να βοηθήσει. Δηλαδή, μη συζητάμε τώρα τα αυτονόητα. Έχουμε φτάσει δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις να συζητάμε τα αυτονόητα ή να λέμε ότι είσαι γιατρός και δημόσιος λειτουργός και πρέπει να είσαι stand-by 24 ώρες το 24ωρο γιατί δεν υπάρχει άλλος. Εντάξει, μην παραγνωρίζουμε ότι υπάρχουν και φυσικά όρια. Ακριβώς, δηλαδή το πιο εύκολο τι είναι, να σηκωθεί να παραιτηθεί κάποιος, αυτό θέλουμε? Να τους εκβιάζουμε, να τους εξοντώνουμε και μετά να σηκώνονται να φεύγουν και να μην έρχεται και κανένας επόμενος γνωρίζοντας αυτή την κατάσταση? Αυτό πρέπει να λάβει υπόψη το Υπουργείο και η κυβέρνηση για να αναστρέψει την κατάσταση.
1: Εν τω μεταξύ, μου έκανε εντύπωση και η δήλωση του κ. Άδωνη Γεωργιάδη που λέει: μην χτυπάτε άλλο το ΕΣΥ, δεν έχει καμία σχέση η υγειονομική περιφέρεια της περιοχής με τα θέματα του συγκεκριμένου γιατρού.
2: Ο κ. Υπουργός προσπάθησε να το υποβαθμίσει και λέγοντας ότι αφορά διένεξη μεταξύ ιδιωτών.
1: Ναι.
2: Εμένα μου κάνει εντύπωση πως μια διένεξη μεταξύ ιδιωτών προέκυψε όταν βγήκε ο ένας, ας το πούμε, ιδιώτης με την ιδιότητά του ως δημόσιος λειτουργός και κατήγγειλε ορισμένα πράγματα που αφορούν τις συνθήκες εργασίας του. Τώρα, αν θεωρείται ιδιωτική διαφορά ότι εμένα μου χτύπησε την τέντα και σου κάνω μήνυση γιατί είμαι το ασθενοφόρο, στην τελική δεν αφορά και δεν οδηγάει, δεν ήταν φυσικά οδηγός ασθενοφόρος συγκεκριμένα. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες που μπορεί να πω κάποια ανακρίβεια. Αλλά δεν μπορεί όλα αυτά ξαφνικά να ανέκυψε μια ιδιωτική διαφορά, αφού προηγουμένως προηγήθηκε αυτή η καταγγελία από δημόσιο βήμα. Μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι, λιγάκι αυτή η σύμπτωση λιγάκι και εμάς μας βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτόμαστε λίγο πιο πέρα από αυτό το οποίο φαίνεται. Μάλιστα.
2: Ακριβώς.
1: Οπότε είμαστε εδώ, το παρακολουθούμε το όλο θέμα και αν μη τι άλλο το αναδεικνύουμε, κύριε Γαλανόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαίρι σας. Καλημέρα. Αλήθεια, πόσα πολλά ερωτηματικά και πόσα πολλά γιατί κρύβονται πίσω από όλη αυτή η εξέλιξη, το όλο αυτό συμβάν. Μιλάμε τώρα για ένα γιατρό, ο οποίος είναι γιατρός στο Καστελόριζο, με δεδομένες συνθήκες διαβίωσης του, γιατί ένας γιατρός δεν θέλει, όπως είπα και λίγο πριν, τζακούζι ή μια Φιλιππινέζα ή ένα Φιλιππινέζο να τον εξυπηρετεί. Θέλει απλά ανθρώπινες συνθήκες να μπορεί να ξεκουράζεται και να είναι ξεκούραστο την επόμενη μέρα να ξαναπάει στο ιατρείο του για να προσφέρει ξεκούραστα τις υπηρεσίες του για τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν εκεί. Και δεν ζήτησε τίποτα σπουδαία πράγματα για τον εαυτό του, ζήτησε κάποια πράγματα για το γιατρό. Και μάλιστα ζήτησε για την παρουσία και ενός παιδιάτρου κάποια στιγμή στην εβδομάδα, γιατί τα παιδιά στο νησί είναι πολλά. Κι όμως έπρεπε να στείλουμε περιπολικό να τον συλλάβει. Και με τον ίδιο τον υπουργό να λέει ότι ό,τι συμβαίνει είναι θέμα προσωπικών διενέξεων και δεν έχει καμία σχέση το δημόσιο σύστημα υγείας. Και μην χτυπάτε άλλο το εσύ. Μην το χτυπάτε, ρε παιδιά, άλλο το εσύ. Δεν αντέχει το εσύ άλλα χτυπήματα. Μην το χτυπάτε, μην το χτυπάτε.

Σήμερα το σούπερ αμόλυδη βενζίνη στη τιμή απλή αμόλυδη βενζίνη στο πατήριο Τζιάν Ζαχαρία Ποταμνάκη. Η θέση φράμα στο αμμούδι, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, φλάρουμε το αυτοκίνητό μας με σούπερ αμόλυδη και πληρώνουμε απλή αμόλυδη. Αυτά συμβαίνουν μόνο στο πατήριο Τζιάν Ζαχαρία Ποταμνάκη, εκεί όπου θα βρούμε και πλυντήριο το οποίο λειτουργεί 24 ώρες 24 ώρο και το πληρώνουμε το αυτοκίνητό μας μόνοι μας, ή μπορούμε να το αφήσουμε στους ανθρώπους εκεί που είναι ειδικοί στο πλήσιμο του αυτοκίνητου να μας το τακτοποιήσουν και να μας το πληρώνουν έτσι όπως μόνο αυτοί ξέρουν επαγγελματικά και χωρίς να υπάρχουν θέματα συνέχεια για την καθαριότητά του. Πατήριο Τζιάν Ζαχαρία Ποταμνάκη, θέση φράμα στο αμμούδι. Εκεί θα βρούμε και βουλκανιζατέρ, γιατί πλέον το αυτοκίνητό μας πρέπει να πατάει σίγουρα στον δρόμο με τα ελαστικά του να είναι καινούργια, να είναι ελεγμένα και τα μοτσέρ του το ίδιο. Πατήριο Τζιάν Ζαχαρία Ποταμνάκη, αυτό που λέμε φροντίδα αυτοκινήτου. Θέση φράμα στο αμμούδι. Εκεί και αξεσουάρ αυτοκινήτο και το καφέ Τζιάν ακριβώς στη γωνία για να κάνουμε το ραντεβού με τους συνεργάτες και τους φίλους μας για να ξεκινήσει η μέρα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από το αμμούδι, από το πατήριο Τζιάν Ζαχαρία Ποταμνάκη. Όπως λέμε, φροντίδα αυτοκινήτου και το όχημά μας είναι πραγματικά στα χέρια των επαγγελματιών. Πρατήριο Τζιάν Ζαχαρία Ποταμνάκη, θέση φράμα στο αμμούδι. Εμείς είμαστε εδώ, θα παραμένουμε όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, με λίγες ημέρες μόνο να πάμε εκεί λίγο μετά την Παναγιά. Θα πάρουμε μία-δύο μέρες για να πάρουμε τις ανάσες μας και να πούμε λιγάκι πιο σιγούραστα το υπόλοιπο μας καλοκαίρι. Τώρα πάμε να αποχαιρετήσουμε την Μαρία με τον δικό μας τρόπο, την πολύ καλή συνάδελφο, η οποία έβγε τόσο πολύ γρήγορα από την ζωή και τόσο πολύ αδόκιμα νωρίς, χωρίς να έχει καταφέρει να ζήσει όλα όσα η καρδούλα της ήταν σίγουρο ότι περίμενε να ζήσει. Την πολύ καλή φίλη λοιπόν, συνάδελφο, την Μαρία που έφυγε τόσο πολύ νωρίς από τη ζωή, τη Μαρία την Αντωνογιαννάκη που δούλευε στον όμιλο του Crete TV, Νέα Κρήτη και εφημερίδα Νέα Κρήτη. Αποχαιρετώ με ένα τραγούδι που δεν ξέρω αν της άρεσε, αλλά εγώ νομίζω ότι τη φωτογραφίζει. Είναι από το Στέλιο Ρόκο το Μαρία Μαράκι Μαρκιό, γιατί ήταν το μαράκι μας η Μαρία και λόγω ηλικίας πιο μικρή και πάντα την πειράζαμε και πάντα άντεχε το πείραγμά μας και με το χαμόγελο στα χείλη και την καρδιά της γεμάτη όνειρα, τα οποία όμως δεν κατάφερε να τα υλοποιήσει και να τα την πήρε νωρίς αυτός εκεί πάνω. Δεν ξέρω τι και πώς, το θέμα είναι ότι το μαράκι σίγουρα θα μας λείψει. Καλό ταξίδι, μαράκι.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
5: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
6: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

0: Εσύ.
1: Η γενιά των 40.
2: Η γενιά των 40.
1: Η γενιά των 40.
2: Τον 40
1: χρόνια.
2: Δώσε μου το διαβατήριο σου.
1: 40 χρόνια. Πούρνα.
2: Έχω ψήσει.

0: είμαστε γέροι.
1: Καλοκαίρι με τον 104,4.
2: Ένα μονάχα σκέτη σκέτευτομαι. Αυτό μου δίνει θανάρρος. Τα μάτια σου που δεν δάκρυσαν. Σαν έφευγα, φεύγα, φαύ, φαύ, φαύ, φαύ, φαύ. Καλά, άστο.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της...
0: Σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.

0: Το εργαστήριό μας, με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρωτεσίλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410-26496 και 28410-24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Εμπρός.
1: Παρακαλώ τον κύριο Σαββόπουλο.
0: Ο ίδιος.
1: Ο Κυρδιονύσης.
0: Ο ίδιος ομιλείτε.
1: Δεν του μοιάζει καθόλου.
0: Παρ' όλα αυτά εγώ είμαι.
1: Κυρδιονύση, είσαι θαυμάστρια της γυναίκας μου μεγάλος. Θα θέλαμε ένα χαρτόγραφο.
0: Από πού τηλεφωνάτε?
1: Από την τροχέα.
0: Τι έγινε?
1: Δεν περιμένατε τον Κυλαϊδόνη να έρθει για την εκπομπή?
0: Ακριβώς.
1: Δεν θα έρθει.
0: Γιατί?
1: Τράκαρε και τον έχω μέσα στο νοσοκομείο.
0: Τράκαρε ο Λουκιανός? Και πώς θα κλείσω το ζήτο του ελληνικού τραγούδι τώρα? Ζή!
1: Τι ζή, τι βγάζει, δεν τη βγάζει, ψυχομαχάρι.
0: Ο Λουκιανός?
1: Όχι, το ελληνικό τραγούδι.
0: Μα ο Λουκιανός τι κάνει?
1: Ο Λουκιανός μια χαρά είναι το παλικάρι.
0: Και τι να κάνουμε τώρα που κουβαλήσαμε και την χοροδία βατραχανθρώπων του λιμενικού σώματος? Πώς θα κλείσουμε, τι να κάνουμε?
1: Ξέρω κι εγώ, πέστε του χρόνια πολλά, πέστε του Χριστός Ανέστη, περαστικά, ό,τι θέλετε. Το χαρτόγραφο μόνο να μην ξεχάσετε. Ναι, έλα! Έκλεισε.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
4: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
5: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.
6: Η ώρα είναι 11.

0: όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
5: Το καλοκαίρι στη Νεάπολη έχει ρυθμό. Έχει μουσική, έχει γιορτή, έχει μπύρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέοι Νεάπολης σας προσκαλεί σε μια σούπερ βραδιά διασκέδασης την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στον υπέροχο και δροσερό δημοτικό κήπο Νεάπολης. Μια μοναδική μουσική βραδιά με τους 1550 επί σκηνής. Με ζωντανή μουσική, κέφι και την ξεχωριστή φιλοξενία των νέων Νεάπολης, σας περιμένουμε σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Παρασκευή 17 Ιουλίου, στον δροσερό κήπο της Νεάπολης. Τη μουσική θα ανοίξει το τοπικό συγκρότημα των Interlucent. Πυροβραδιά Νεάπολης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εκεί που το καλοκαίρι συναντά τη μουσική.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξυπηρέτηση 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει και στο τέλος απολαμβάνει.

0: Radio 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Θα ήθελα το επόμενο να μείνει μεταξύ μας. Για να σου γλιτώσω χρόνο, άκου αυτό που σου λέω μόνο. Ζήσε και φύγε. Μην ανοίγεσαι, να κρύβεσαι. Μην πεις ποτέ αλήθεια. Η αλήθεια και η βοήθεια τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Μετά δεν υποφέρονται. Η αλήθεια είναι ότι με τον καιρό θα βγαίνεις κανονικός. Ο έρωτας ο πραγματικός είναι εκτός πραγματικότητας. Εκτός της βεβαιότητας. Εκτός κανονικότητας. Όλοι κάτι θέλουμε να πιστέψουμε για να μην νιώθουμε μόνοι. Άλλοι το Θεό, άλλοι τον έρωτα. Άλλοι δαΐζουν αυταπάτες, άλλοι μαζεύουν γάτες. Τα τραύματα είναι ωραία πράγματα. Στο τέλος θα το δείτε, ο έρωτας γίνεται συνθήκη. Τα βρήκαν ποτέ με τα πρόβατα ηλίκη. Πώς γίνεται να σου πω την αλήθεια? Συνεχώς θα προκύπτουν θέματα. Εσύ ερωτεύεσαι αυτό που ακούς, εγώ αυτό που βλέπω. Γι' αυτό φοράς μακιγιάζ και εγώ σου λέω ψέματα. Πώς γίνεται να σου πω την αλήθεια? Συνεχώς θα προκύπτουν θέματα. Να κρύβεσαι, μην πεις ποτέ αλήθεια.
2: Να κρύβεσαι, μην πεις ποτέ αλήθεια.
1: Δεν γίνεται. Όλα τα θέματα δεν λύνονται. Και όλα μαζί δεν γίνονται. Μα εσύ τα θέλεις όλα. Και καλά κάνεις, πώς να στα δώσω. Είναι βέβαιο, κάποια στιγμή θα σε προδώσω.

βρίσκω συνέχεια καταπληκτική. Να παρέχω ασφάλεια, πίστη. Να είμαι πάντα παρόν, να μη σου γίνω συνήθεια. Με τον παρντών δεν είμαι ασφαλιστική, ούτε δική. Βοήθεια. Να ξέρω απ' έξω. Απαιτίους, γενέθλια, ημερομηνίες, ονόματα και διευθύνσεις. Να είμαι άντρας, να είμαι και παιδάκι. Να κάνω κουταλάκι. Να είμαι ευαίσθητος, να είμαι και μαγκάκι. Να παρέχω ασφάλεια και καύλα. Να είμαι περιπετειώδης και συνεχώς δίπλα σου. Είναι βέβαιο κάποια στιγμή θα σε προδώσω. Είναι ορισμένος και κάθε άνθρωπος από κάπου είναι χωρισμένος. Σαν τον καθρέφτη που κανείς δεν το λέει ψεύτη. Ενώ αν το κανοσκεφτείς, κάθε καθρέφτης που πας να αγοράσεις στον πουλάνε για καινούριο. Ενώ είναι πάντα χρησιμοποιημένος. Κάποιος εκεί μέσα έχει κοιταχτεί, μα δεν το έχεις δεχτεί. Το πας σπίτι, στη γωνία τον βάζεις. Τον κοιτάζεις και λες ολοκένουργιος. Δικός μου, καλός μου. Κοίτα τι ωραία που με δείχνει. Κοίτα πως δεν με συγκρίνει. Πως με αγαπά, πως με κοιτάζει, πως δεν με αλλάζει εμένα. Έτσι δεν κοίταξε ποτέ του κανέναν.

0: φύλαγα στο πατάρι. Τις κολλάω με μανία στο...
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανώσεις.

0: 28410 26496 και 28410 24740.
1: Τώρα, κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
2: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
3: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

αυτός ο κόσμος πλάι του πέρασε και τον προσπέρασε, τι να ζητάει. Επαρχιώτη στην Ομόνια, μέσα στο ψηλόβροχο αρχές ζωμάει. Ψυχές πολύβουες κι ούτε ένα πρόσωπο, τι καρτεράει. Κλαρίν

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
0: Στην καρδιά της πόλης, ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Παπανικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της DEAN για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
3: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
4: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
3: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: Σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων προ ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τι οικονομικότερε τιμέ και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσει ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κουρασγέρε για όλο τον κόσμο.
0: Κερά Tours, Θωμά Τζανόπουλο. Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσω μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σα συστήρια μέσα από το site μα. keratours.gr.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα. 104,4.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Εκατόν 104,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 ρυθμιμένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή.

Γεια σας και χαρά σας και πάλι. Είμαι ο Δημήτρης Χαράς, ακούτε 8ο Radio και τα τραγούδια του 8ου. Παραγωγές που έχει κάνει το 8ο μαζί με γνωστούς ή ας πούμε φερέλπιδες νέους ερμηνευτές και τραγουδοποιούς. Ακούσαμε τον Νίκο Ξίδη, γνώριμος σε εμάς, και τη Μιρέλα Πάχου φυσικά, μια ερμηνεύτρια που συνεργαζόμαστε, στο τραγούδι «Γλάστρα». Μουσική και στίχους έχει γράψει ο ίδιος ο Νίκος Ξίδης. Συνεχίζουμε με Βάσια Βουγιουκλή, «Σπάστα φως μου», «Γλάστρα σπάστα», ωραίο. Συνθέτης Σέμψης Δημήτρης και στιχουργός ο Πετροπουλέας Γιώργος.

Συνεχίζουμε με γνώριμος στους μουσικούς κύκλους, μαέστρος, ο πιο γρήγορος, να πούμε, στην παρτιτούρα, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης, επίσης πολύ ευαίσθητος ερμηνευτής. «Τα μαλλιά σου είναι μια πατρίδα», σε στίχους του Μανούλη Ρασούλη και μουσική του Νίκου Ξηδάκη. Ο Νίκος Ξηδάκης τον εμπιστεύτηκε να διασκευάσει τραγούδια που προϋπήρχαν, και εμείς κάναμε την παραγωγή και βγάλαμε ένα LP που λέγεται «Σε άγριο δάσος». Θα το βρείτε στο e-shop του 8.

Από τις πιο ενδιαφέρουσες προσωπικότητες ο επόμενος τραγουδοποιός, και εγώ τον θαυμάζω προσωπικά και για το χαρακτήρα του, αλλά και για το δρόμο και για τη στάση που κρατάει όλα αυτά τα χρόνια. Και μάλιστα θα συνεργαστούμε εδώ στο 8ο πάλι, βγάζοντας ένα συλλεκτικό διπλό βινίλιο από τη μεγάλη του συναυλία, την επετειακή για τα 20 χρόνια, που συμμετέχουν πάρα πολλοί κόσμος. Λέω ενδεικτικά κάποιους, γιατί τους ξεχνάω, σίγουρα θα ξεχάσω. Συμμετέχει ο Νταλάρας, ο Θαλασσινός, ο Ζερβουδάκης, ο Σκουλάς, και θα είναι πολύ όμορφη έκδοση και χορταστική. Θοδωρής Κοτονιάς και Χριστίνα Μαρία Λαζάρου, ο Ανθός της Ερήμου, μουσική και στίχους φυσικά υπογράφει ο Θοδωρής.

πάντα λυρικός ο Θοδωρής, συνεχίζουμε με μια οικογενειακή υπόθεση. Βλέπω εδώ μουσική ο Θανάσης Καριώτης, στίχους ο Μάνθος Καριώτης, και λέω οικογενειακή υπόθεση γιατί δεν πιστεύω τώρα να είναι συνωνυμία. Γιατί και εγώ έχω γράψει, ας πούμε, ένα τραγούδι με τον συγχωρεμένο το Βασίλη τον Καρά, αλλά ο Καράς δεν λεγόταν Καράς, λεγόταν και Σογλίδης. Οπότε όταν βλέπεις ένα τραγούδι Σκαριώτης, Σκαριώτης, μάλλον είναι οικογενειακή υπόθεση. Τώρα, αν πρόκειται για συνωνυμία, έπεσα στην εξαίρεση. Θανάσης Καριώτης, Τα πουλιά της Λύθης.

Αθηνά Ρούτσι για τη συνέχεια και Αρετή Κοκκίνου, Let Me Breathe, σε στίχους Βίβιαν Ματσούκα και μουσική Αρετής Κοκκίνου.

0: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. 104,4.

0: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
1: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
0: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
3: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί
2: και το περιποιείται.
4: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
0: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τώρα στο
5: φως. Κυκλοφορεί το LP Είχα Φωνή, Την Πήραν Τα Πουλιά. Του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη. Από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Θανάσης Λουβερδής, ένας τραγουδοποιός που μας τραγούδησε με ένα γκριμένο στεναγμό, στίχη και μουσική υπογράφει ο ίδιος, και ο Θανάσης είναι από τους ανθρώπους που κάπου όσοι μένετε στην Αθήνα θα μπορέσετε να τον πετύχετε. Παίζει πάρα πολύ μέσα στην εβδομάδα, παίρνει την κιθάρα του, είναι αυτό που λέω εγώ ο μοναχικός καβαλάρης, Λουκι Λουκ, και έτσι με την έννοια τραγουδοποιός που παίρνω την κιθαρούλα μου και πάω και παίζω τα τραγούδια μου μαζί με άλλα που αγαπάω φυσικά. Όπου αυτό είναι ένας συνεχόμενος αγώνας μέχρι να σου κάτσει ένα τραγουδάκι. Να σου κάτσει σημαίνει να γίνει επιτυχία. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Ευδοκία, μουσική Χρήστος Νικολόπουλος, στίχους υπογράφει ο Κώστας Μπαλαχούτης, Είσαι η Μεσόγειος.

πριν από λίγο καιρό, μπορεί να είναι και λίγο περισσότερο από το λίγο, είχαμε κυκλοφορήσει ένα CD εδώ στο 8ο του Νίκου Γιώγαλα, όπου ο τίτλος του ήταν «Άλλες φωνές». Τι είχε κάνει ο Νίκος? Είχε πάρει τα B-sides τραγούδια του. Τα B-sides σημαίνει ότι αυτά που δεν είχαν γίνει μεγάλες επιτυχίες, που είχαν γίνει λιγότερο επιτυχίες, είχαν ακουστεί λιγότερο ή και καθόλου. Γιατί υπάρχει περίπτωση κάποιο τραγούδι να μην ακουστεί καθόλου. Και καθόλου εννοώ να το ξέρουμε λίγοι. Έτσι, γιατί καθόλου ένα τραγούδι δεν μπορεί να, αφού εκδοθεί, κάποιοι θα τα ακούσουν. Συμμετείχαν διάφοροι τραγουδιστές γνωστοί, από τον Γιώργο Νταλάρα μέχρι τον Διονύση Σαββόπουλο. Εδώ ακούμε την Ελένη Τσαλιγοπούλου, «Πέφτω ψηλά» μας λέει, σε μουσική και στίχους φυσικά του Νίκου.

Για τη συνέχεια, ένας ερμηνευτής που αρέσει πολύ στο Βαγγέλιο του Καραπέτρο, μου έπλεξε εγκόμιο πριν βάλουμε το τραγούδι, Αλέξανδρος Κούστας και Χρήστος Ζάχος. Ο Χρήστος Ζάχος είναι αυτός που υπογράφει τους στίχους και τη μουσική και ο Αλέξανδρος το τραγουδάει. Και οφείλουμε να σας πούμε ότι δώστε προσοχή, γιατί η γνώμη του Βαγγέλη μετράει. Οι ιδέες γέρασαν.

πόσο ευτυχισμένος παίζει να είναι ο Γιάννης ο Χριστοδουλόπουλος, αυτός ο νεαρός συνθέτης. Εντάξει, δεν είναι και πολύ νεαρός, τον ξέρουμε τον Γιάννη χρόνια, αλλά για το καθεστώς της Ελλάδος, που όταν πας, ξέρω εγώ, 70 χρονών ή 60, είσαι απλά έτσι. Όταν πας, μάλλον 45, είσαι νέος. Λοιπόν, μουσική Γιάννη Χριστοδουλόπουλος και στίχους, παρακαλώ, ο πρόεδρος, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Κώστας Μακεδόνας, ένα καρφί στον τοίχο, σε ένα συλλεκτικό, από ένα συλλεκτικό LP που κάναμε εδώ στο 8ο με πολύ αγάπη και λέγεται Τραμπάλα.

Μια διασκευή για τη συνέχεια που ξεχώρισε από το νέο, άλμπουμ του Δημήτρη Μπάκουλη, ζωντανά από το Σταυρό του Νότου, ένα υπέροχο LP και αυτό. Να μπείτε στο e-shop του 8ου, να τα αγοράσετε. Είναι μια επένδυση και ψυχαγωγίας, αλλά και γενικότερη επένδυση όταν αγοράζετε βινίλια αριθμημένα. Είναι πολύ συλλεκτικά. Λευκό μου για σε μη, σε στίχους του Μιχάλη Γκανά, μουσική του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, με τερμηνία φυσικά την γνώριμη και πια έτσι ποθητή του Δημήτρη Μπάκουλη.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
5: Για τους σκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
6: Κυκλοφορεί το LP Γόρδιος Μύτος με ερμηνευτή τον Παντελή Θεοχαρίδη. Ένα συλλεκτικό The Kinds of Vinylio του Χρήστου και Δημήτρη Καπούτσι. 7 υπέροχα τραγούδια των νέων δημιουργών με τη μοναδική φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Στο εναρκτήριο τραγούδι ακούσαμε το Χάρη και τον Πάνο Κατζημίχα, οι οποίοι βρέθηκαν μετά από χρόνια για να συμμετάσχουν στο δίσκο «Εξακρίβωση», σε μουσική του Δημήτρη Καρά. Η στίχη εδώ είναι του Παύλου Σιδηρόπουλου, ανέκδοτη στίχη του που μελοποίησε ο Δημήτρης Καράς. Το τραγούδι «Ο Φράχτης ήταν ανοιχτός». Ακολουθεί η Μίρελα Πάπου από το άλμπουμ της «Λίγο χρώμα». Στη δική μου γειτονιά θα μας τραγουδήσει, σε στίχους του Σταύρου Σταύρου και μουσική του Νίκου Μερτζάνου.

Είναι σίγουρα ένας από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς των 30 τελευταίων ετών. Μάλιστα, εφέτος γιόρτασε και τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία. Δεν είναι άλλος από το Μίλτο Πασχαλίδη. Θα ακούσουμε από τη φωνή του το τραγούδι «Μόνο να γελάς», σε στίχους του φίλου του, Οδυσσέα Ιωάννου, και μουσική δική του. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Στη χώρα των αθώων».

ακολουθεί μια ιδιαίτερη ερμηνεύτρια της νέας γενιάς, η Αγγέλος Φέτσου, σε μουσική του Σταύρου Σιόλα και σε στίχους του Σταύρου Σταύρου, θα μας τραγουδήσει «Το Ρόδι μου».

Πολυπράγμονο Πάνος Βλάχος. Επιτυχημένος ηθοποιός, αλλά και εξαιρετικός τραγουδοποιός. Μπορεί να γίνει στα πάντα, θα μας τραγουδήσει. Σε στίχους δικούς του και μουσική του Κώστα Παρίση και δική του. Εμπεριέχεται το τραγούδι στο δίσκο «Αυτολεξή».

Μετά από αρκετά χρόνια οι Pixlax επανασυνδέθηκαν για να τραγουδήσουν «Τον άνθρωπο στη θάλασσα» σε μουσική του Φίλιππου Πλιάτσικα και στίχους του Φίλιππου Πλιάτσικα και του Μπάμπι Στόκα. Το τραγούδι κυκλοφορεί από το 8ο Music Group.

Η Τάνια Τσανακλίδου είχε ακούσει ζωντανά το Θοδωρή Κοτονιά να τραγουδάει το τραγούδι του «Το Μπαλόνι». Της άρεσε πολύ και του ζήτησε να το ερμηνεύσουν μαζί. Απολαύστε τους. Στίχη μουσική Θοδωρής Κοτονιάς.

0: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: 104,4 Οάση Δροσιάς ΑΕΦΕΜ.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την ΑΟΣΜΗ κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: ΑΟΣΜΗ εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
7: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
8: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άνδρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
9: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
10: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από τη Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 αριθμημένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

ταλαντούχος Κώστας Διαγκούλας θα μας πει τώρα το τραγούδι του «Στην υγειά μας, αδελφέ μου», σε μουσική δική του και στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου. Το τραγούδι υπάρχει στο άλμπουμ του «Εκμαγείο».

Είναι παιδί του 8ου και καλός φίλος. Ο τραγουδοποιός και ερμηνευτής Απόστολος Μόσιος ερμηνεύει το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ του «Θυμωμένα όνειρα» σε μουσική του Αλέξανδρου Χατζηνικολιδάκη και στίχους της Λίνας Δημοπούλου.

Ο Φώτης Χιώτας, εκτός από εξαιρετικός σολίστας του βιολιού, συνθέτης αλλά και ενορχιστρωτής, είναι και πολύ καλός ερμηνευτής. Θα μας το αποδείξει τώρα. Θα μας πει το τραγούδι «Το νησί μου» σε μουσική δική του και στίχους του Θοδωρή Γκόνη από το άλμπουμ «Τα δεύτερα γιατί κουράστηκαν τα πρώτα».

Η Χριστιανά Γαλιάτσου είναι νέα και ταλαντούχα ερμηνεύτρια. Εδώ δεν δίστασε να αναμετρηθεί με το τραγούδι «Πρωινό τσιγάρο» σε μουσική του Νότι Μαυρουδή και στίχους του Άλκη Αλκαίου. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Μάνο Λοΐζο.

ένα ντουέτο για τη συνέχεια. Ο Θανάσης Καριώτης και η Μαρίνα Μαυρογιώργη ερμηνεύουν το τραγούδι «Με ένα χάδι» σε μουσική και στίχους Θανάσης Καριώτη.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
1: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410-26496 και 28410-24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: ξέρω, πάλι το όνειρό μου θα μπατάρει. Νερό καλάρι από τη σπασμένη μπουκαπόρτα.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
4: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410 26170. Ο Μήλος Πατρονάκης, η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
1: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες στραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Άγισσα Κύρκη που με πας, σε ποια γωνιά μ' αφήνεις και με σβήνεις, έχω ξεχάσει τι

Η Κύρχη, τραγούδι του Σωκράτη Μάλαμα που ακούσαμε από τη φωνή του Νίκου Παπάζογλου. Το ελληνικό τραγούδι, φίλες και φίλοι, καθημερινά, εκτός Κυριακής, στους 104,4 στον FM. Από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Στα 1981 και στην πρώτη μας ενότητα. Δήμο Μούτσι, Κώστα Τρυπολίτη, Φράγμα. Κύκλος τραγουδιών από που με τις ερμηνείες της Σωτηρίας Μπέλου, Νταλίκα και Δε Λες Κουβέντα, στο οποίο συμμετέχει και ο συνθέτης.

Δήμου Μούτσι, φράγμα. Καρπός της δημιουργικής ανησυχίας του συνθέτη. Καθοριστική η συμμετοχή του στιχουργού στην περίπτωσή μας, Κώστα Τρυπολίτη. Η Σωτηρία Μπέλου, βασική ερμηνεύτρια του κύκλου. Στον ίδιο παρονομαστή από τη φωνή της.

Δήμου Μούτσι, Κώστα Τρυπολίτη, Φράγμα. Κύκλος τραγουδιών του 1981 με τις ενορχιστρώσεις του συνθέτη και τις ερμηνείες του. Τις ερμηνείες βεβαίως της Σωτηρίας Μπέλου, του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Συμμετείχε η Άλκης της Πρωτοψάλτη.

Ο Γιάννης Πουλόπουλος τραγουδά Μίμη Πλέσα και Λευτέρη Παπαδόπουλου. Χαλάζει έφερε η ψυχάλα και μεθυσμένο το φεγγάρι.

Με το Διονύση Σαββόπουλο αλλάζουμε θέμα. Από τα μουσικά δρόμενα του 1972 και τον κύκλο του «Βρώμικο ψωμί», με τη μουσική, το στίχο και την ερμηνεία του, οι δημοσθένους λέξεις.

σκληρότο που αφέρνει το κεφάλι. Ουδιά συντρίμια το σαντούρι, ευγάνασε εδώ δειλέκια σκυμομούρι. Μαγιαροί τοξότες της Κηδείας με κοιτάζουν μέσα από εικόνες Παναγίας. Αριού χρυσόμαλο κρυάρι, βάφτισε και μένα στη θάλασσα

ακρίτες ξαγρυπνούν στα σύνορα του κράτους. Αχ, ακάνε το σταυρό σου και σαν φαρμακερό κοντάρι από γιο σου. Αργοναύτη μέσα στα σκοτάδια με όπλα ηλεκτρικά και υπτάμενα καράβια. Αχουδί μπροστά στρατισαβή σου προς τους ουρανούς.

10 χρόνια μετά. Από τον Διονύση Σαββόπουλο στον Άκη Πάνου και στα 1982. Θέλω να τα πω. Με τις μουσικές, τους στίχους του και τις ερμηνείες του Γιώργου Νταλάρα.

με τον στίχο του αυτή τη φορά να παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Άκη Πάνου, θέλω να τα πω. Έργο ρημότητας, από που η προσευχή του καλού Ραγιά. Καταρχάς και αμέσως μετά αδιόρθω αναρχή.

0: Στα 1982 και στον επίλογο της σημερινής μας εκπομπής με τη μουσική και το στίχο του Άκη Πάνου. Με τις ερμηνείες του Γιώργου Νταλάρα και τη συμμετοχή της Κοροδίας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ού περπερεύεται. Ού φυσιούται, ού κασχυμονεί, ού ζητεί τα εαυτής, ού παροξύνεται. Ού λογίζεται το κακόν, ού χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς Επάλ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: 104,4 ο Άσης Δροσιάς, ΣΑΕΦΕΜ.

0: ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
1: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Από την ξένη δισκοθήκη του 104,4.

Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολύτεκνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότητες.

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Στην αφετηρία συναντάμε τον Zakai Curtis στο κομμάτι Earl από το άλμπουμ Cube of Leaves που κυκλοφόρησε το 2025 και απέσπασε το βραβείο Grammy για το καλύτερο Latin Jazz Album. Συνεχίζουμε με Latin Flavor για να συναντήσουμε τον Miguel Zenon Quartet και το κουαρτέτο του, δηλαδή από το άλμπουμ Live at the Village Vanguard που κυκλοφόρησε και αυτό πέρυσι, ακούμε El Dia de mi Suerte, η τυχερή μου μέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Vals Venezolano, Paquito de Rivera και το συγκρότημα Madrid New York Connection από το άλμπουμ La Fleur de Cayenne, και αυτό επίσης είναι άλμπουμ του 2025, όπως και το επόμενο του Arturo Farrell και τον Afro Latin Jazz. Το άλμπουμ λέγεται Mundo Agua, ας πούμε ο κόσμος του νερού, και είναι ένα άλμπουμ αφιερωμένο στην Carla Bley που έφυγε τη ζωή του 2023. Το άλμπουμ λέγεται Celebrating Carla Bley και το κομμάτι Blue Palestine Part

Και θα κλείσουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα στη σύγχρονη Latin Jazz με μια παλιότερη Latin εκδοχή του Μπαχέ από τον John Coltrane. 1965 κυκλοφόρησε το άλμπουμ, αλλά ήταν ηχογράφηση του 1958. Σε μια από τις επόμενες εκπομπές θα ακούσουμε και τον αυθεντικό ερμηνευτή του κομματιού και δημιουργό, τον Άρη Μπαρόζο. Με τον Μπαχέ του John Coltrane ολοκληρώνουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι θα είμαστε κοντά σας.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρήπανση, παύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
5: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Jazz Live μέρος δεύτερου και μεταφερόμαστε, ταξιδεύουμε από τη Λατινική Αμερική στη Mother Africa. Ακούσαμε Σεον Κούτι που συνεχίζει με περηφάνεια το έργο του πατέρα του Φέλα Κούτι. Day από το περσινό του άλμπουμ Heavier Yet, μαζί του ήταν το hip hop συγκρότημα De La Soul. Για τη συνέχεια η μαύρη αστραπή Black Lightning από τον Dollar Brand, που τότε λεγόταν Dollar Brand, μετά άλλαξε το όνομά του σε Abdullah Ibrahim, και το ομώνυμο άλμπουμ του 1976. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

και από τον Dollar Brand, έναν από τους θεμελιωτές της jazz στη Νότια Αφρική, σε ένα σύγχρονο εκπρόσωπο, Benjamin Jephtha ή Jephtha στη γλώσσα των Αφρικάνς. Από το άλμπουμ κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, Homecoming Revisited, ουσιαστικά μια επανάγνωση, μια επαναπροσέγγιση του άλμπουμ που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2015 και ήταν το πρώτο του άλμπουμ του Benjamin Jephtha, από το οποίο ακούμε Be Strong. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημέρο της εκπομπής Jazz Live και ταξιδεύουμε αυτή τη φορά στην Ευρώπη για να συναντήσουμε τον ήχο της CCM, της πλέον εμβληματικής δισκογραφικής εταιρείας για την jazz στην Ευρώπη, που διανύει ήδη την έκτη δεκαετία της δημιουργίας της. Ξεκινήσαμε με τον Γιάν Γκάρμπαρεκ, το σπουδαίο αυτό και τόσο αγαπητό στην Ελλάδα σαξοφωνίστα, Pepper Nut, την συναυλία που έδωσε το 2007 στη Dresde και κυκλοφόρησε το 2009 με τίτλο Dresden in Concert. Για τη συνέχεια, ο σπουδαίος Ιταλός πιανίστας Στέφανο Μπολάνι, Ασούντα, από το άλμπουμ Stone in the Water του 2009. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο Μανού Κατσέ, ο περίφημος drummer, ο περίφημος drummer από τη Γαλλία. Keep on Tripping από το album Third Round του 2010, και θα κλείσουμε αυτή τη μικρή περιήγηση στην ECM και στον μοναδικό της ήχο, μοναδικός ήχος, ξεχωριστή καλλιτέχνες στην έκτη δεκαετία της δημιουργίας, με τον μπασίστα Eberhard Weber. Θα ακούσουμε το κομμάτι A Dark Spell από το album Little Movements, κυκλοφόρησε το 1980. Ένα άλλο άλμπουμ του Eberhard Weber, το Flowers of Chloe, συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τα 100 All Jazz Albums που μου συγκλώνησαν τον κόσμο και κυκλοφόρησε από το περιοδικό Jazz Wise. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί για το τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
1: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Live, Mark Tatum, στην εμβληματική ιστορική σύνθεση του Cole Porter, Night and Day, μια ηχογράφηση του 1956, και συνεχίζουμε την πρωτοπόρο αρπίστρια, Dorothy Ashby, από το άλμπουμ Hip Harp. Ακούμε ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1958, ακούμε το κομμάτι Pokey. Ηλία Στάτση στο μικρόφωνο και στις επιλογές μου. Hip Harp, ακούμε ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1958, ακούμε το κομμάτι Pokey. Ηλία Στάτση στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live.

στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσουμε με το σαξόφωνο του Paul Desmond από το άλμπουμ Easy Living 1965. Ακούμε Blues for Fun. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Life, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: because you told me so.
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: 104,4 ο Άσης Δροσιάς ΑΕΦΕΡ.
1: Σωθήκανε τα ψέματα, κατάρρευσαν οι μύθοι. Τώρα σχεδόν αμήχανα κοιτάξω.

οράματα μας άφησαν σαν άστατοι ιερωμένοι. Λάθος το λάθος χύλησε του μύθου η τροχιά. Περίληπτοι αφριζόμαστε το όνειρου χαμένοι. Και μας κυκλώνει τ' άγνωστου μια θάλασσα

Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη μου δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Η Κύρκη, τραγούδι του Σωκράτη Μάλαμα που ακούσαμε από τη φωνή του Νίκου Παπάζογλου. Το ελληνικό τραγούδι, φίλες και φίλοι, καθημερινά, εκτός Κυριακής, στους 104,4 στον FM. Από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Στα 1981 και στην πρώτη μας ενότητα. Δήμο Μούτσι, Κώστα Τρυπολίτη, Φράγμα. Κύκλος τραγουδιών από που με τις ερμηνείες της Σωτηρίας Μπέλου, Νταλίκα και Δε Λες Κουβέντα, στο οποίο συμμετέχει και ο συνθέτης.

Δήμου Μούτσι, φράγμα. Καρπός της δημιουργικής ανησυχίας του συνθέτη. Καθοριστική η συμμετοχή του στιχουργού στην περίπτωσή μας, Κώστα Τριπολίτη. Η Σωτηρία Μπέλου, βασική ερμηνεύτρια του κύκλου. Στον ίδιο παρονομαστή από τη φωνή της.

Δήμου Μούτσι, Κώστα Τρυπολίτη, Φράγμα. Κύκλος τραγουδιών του 1981 με τις ενορχιστρώσεις του συνθέτη και τις ερμηνείες του. Τις ερμηνείες βεβαίως της Σωτηρίας Μπέλου, του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Συμμετείχε η Άλκης της Πρωτοψάλτη.

Ο Γιάννης Πουλόπουλος τραγουδά «Μίμη Πλέσα» και «Λευτέρη Παπαδόπουλου». Χαλάζει έφερε η ψυχάλα και μεθυσμένο το φεγγάρι.

Με το Διονύση Σαββόπουλο αλλάζουμε θέμα. Από τα μουσικά δρόμενα του 1972 και τον κύκλο του «Βρώμικο ψωμί», με τη μουσική, το στίχο και την ερμηνεία του, οι δημοσθένους λέξεις.

χέρι του Θεάσου, έργο τρομερό, τα όρη του Καυκάσου. Ήθραου, Θανάση Μητσουλήθρα, Ήθραου Ακάτα, Όθρα Κολυμπήθρα. Σε πηγή θολή και μολυσμένη, την κρυφή μου αγάπη έχω βαπτισμένη.

σκληρότο, μου φέρνει το κεφάλι. Ουδιά, συντρίμια το σαντούρι, έβγα να σε δω, δειλέκια σκυμομούρι. Μαγιαροί, τοξότες της κηδείας, με κοιτάζουν μέσα από εικόνες Παναγίας. Αριού, χρυσόμαλο κρυάρι, βάφτισε και μένα στη θάλασσα.

στα σύνορα του κράτους. Αχού, ακάνε το σταυρό σου και σαν φαρμακερό κοντάρι από γιο σου. Αργοναύτη μέσα στα σκοτάδια με όπλα ηλεκτρικά και υπτάμενα χαράδια. Αχού, μπροστά στρατισαδί σου προς τους ουρανούς.

10 χρόνια μετά. Από τον Διονύση Σαββόπουλο στον Άκη Πάνου και στα 1982. Θέλω να τα πω. Με τις μουσικές, τους στίχους του και τις ερμηνείες του Γιώργου Νταλάρα.

με τον στίχο του αυτή τη φορά να παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Άκη Πάνου, θέλω να τα πω. Έργο ωριμότητας, από που η προσευχή του καλού Ραγιά καταρχάς και αμέσως μετά αδιόρθω αναρχή.

0: στα 1982 και στον επίλογο της σημερινής μας εκπομπής με τη μουσική και το στίχο του Άκη Πάνου. Με τις ερμηνείες του Γιώργου Νταλάρα και τη συμμετοχή της Κοροδίας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπεί.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ντύθηκαμε όλοι ιδανικά. Κλείσαν τα στόματα. Κι είχες κουζίνα, μπάνιο, χολ. Στα χαρακώματα.

κι ούτε να ζεις και να μιλάς. Παλιά σου πράγματα δεν πρέπει πια να νοσταλγείς. Με τα φεγγάρια σου και αναμνήσεις να ζητάς. Μες στα συρτάρια σου.

χωρίς ταυτότητα. Άσε στους άλλους την πλαστή πραγματικότητα. Κάψε παλιούς λογαριασμούς